0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελή.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Zeppelin 106,7. Κάθε μέρα, όλη μέρα, χωρίς καμία διακοπή, χωρίς καμία επανάληψη.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

be Jesus. You tried to be boss. You pulled a few tricks.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εκρήξης ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή τώρα ξανά έχουμε ανάφλεξη. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ξανά έχουμε δηλαδή.
1: Πόση ρωσική λογοτεχνία,
0: που λέει,
1: η ρωσική λογοτεχνία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πόλεμος και ειρήνη, καλέ μου.
0: Δηλαδή.
1: Εκεί που συζητάμε για την ειρήνη, μας κάνει μια ανάφλεξη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ.
0: Ναι. Τι, μπερδευθήκαμε
1: τα καύσιμα ξανά ανεβαίνουν.
0: Μα αυτοί δεν υποτίθεται ότι ήταν μισό βήμα από το να τα βρούνε κλπ.
1: Μισό.
0: Ναι. Χτυπήσαν, λέει, τώρα μια αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στον Μπαντάρα Μπάς. Τι είναι το Μπαντάρα Μπάς, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά? Τι είναι το Μπαντάρα Μπάς? Ναι, στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς.
1: Θυμάσαι χτες που λέγαμε ότι αναμένεται η αντίδραση της Τεχεράνης μετά τον βομβαρδισμό κάποιων
0: χωριών εκεί? Μάλιστα.
1: Η αντίδραση.
0: Η αντίδραση, μάλιστα.
1: Στο Ηνωμένο Πολιτείο όμως.
0: Εντάξει, δηλαδή στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη μέρα, για μία ακόμα φορά. Νομίζω ότι τελικά αυτή η ιστορία εξελίσσεται σε ένα κακοστημένο, ας πούμε, δράμα. Κακοστημένο δράμα, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς το χαρακτηρίσεις. Δεν θέλω να πω φαρσοκομωδία, γιατί εδώ χάνονται άνθρωποι, χάνονται ζωές. Και κάποιες άλλες ζωές περνάνε δύσκολα.
1: Χάνονται περιουσίες, βυθίζεται στην ακρίβεια το η Ευρώπη, οι Ηνωμένες
0: Πολιτείες,
1: ο κόσμος όλος. Ακριβώς.
0: Διαβάζω έναν ωραίο τίτλο, λέει: «Κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων». Δηλαδή τώρα αυτό είναι αστείο, έτσι.
1: Και θα μας πούνε ότι έχουμε και κυχηρία κιόλας, ε.
0: Ναι. Τι να πεις, καλημέρα, καλή δύναμη. Είναι τόσο μονότονη καμιά φορά η επικαιρότητα που και εμείς την κοιτάζουμε σαστισμένη και αγριεμένη, αλλά και μελαγχολική. Όμως εσύ δεν πρέπει να παίρνεις τη μέρα σου μελαγχολικά για πάρα πολλούς λόγους. Είναι προ-Παρασκευή καταρχάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Συνέχισε. Ο Μάης τελειώνει και έρχεται καλοκαίρι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 σήμερα. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη. Κάτσε, γιατί εδώ έχω μπροστά μου το εορτολόγιο. Λοιπόν.
1: Και επειδή στο δικό μου εορτολόγιο δεν βρίσκω γιορτή, βοήθησε.
0: Ευτυχούς Μελιτινής, λέει, και Ελικονίδος Μαρτύρων. Και Ανδρέα Διαχριστών Σαλού. Αυτό λέει το εορτολόγιο.
1: Άρα γιορτάζει η Μελιτινή. Χρόνια της πολλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε κι εγώ. Υποθέσεις κάνω.
0: Θερμοκρασία χτυπάει κόκκινα και εδώ. Παρά το γεγονός ότι οι μετρολόγοι λέγανε ότι θα είναι κάπως πιο εξορθολογισμένοι. Βλέπω ότι πλησίασε τους 34 βαθμούς. Στο Μετέο GR το βλέπω. Τους 34 βαθμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας.
1: Απίστευτο, ε. Η πρόγνωση ήταν 30-31, ναι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Θυμάσαι όμως που λέγαμε Θεσσαλονίκη ότι θα είναι πιο ψηλά η θερμοκρασία από την Αθήνα.
1: Ναι, το λέγαμε από χθες. 33 ήταν η πρόβλεψη, 31 στην Αθήνα.
0: Το ίδιο.
1: Ακούγεται και ευχάριστο, βέβαια, γιατί έχουμε τριήμερο μπροστά μας για κάποιους. Δεν είναι για όλους. Και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό καύσωνα, έτσι δεν είναι?
0: Πάντως οι θερμοκρασίες Μακεδονία, Θράκη 33 βαθμοί Κελσίου και σήμερα. Στην Ήπειρο 30, απίστευτο, ε. Στα κεντρικά ηπειρωτικά 34 βαθμούς, Πελοπόννησο 31. Στα νησιά 31 βαθμοί Κελσίου και σε κάποια τμήματα του Αιγαίου, κυρίως νότια, 28 βαθμοί. Εδώ στην Αττική, καλός καιρός, καλοκαιρινός ξεκάθαρα, ή ανοιξιάτικο καλοκαιρινός. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη ακόμα καλύτερος ο καιρός και πιο ψηλές θερμοκρασίες, μεταξύ 17 και 33 βαθμών. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την αδιάψευτη εδώ εφαρμογή που έχω στο κινητό μου και συμβουλεύομαι καθημερινά, θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 20 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνα.
1: Μια χαρά.
0: Και στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη 22.
1: Μια χαρά.
0: Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εδώ στα μικρόφωνα του Working Radio 105,8, πρωινές διαδρομές ακούτε. Νίκος Σιπλάκης απέναντι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας.
1: Έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Airtunes Radio, δύο λέξεις. Airtunes, μία radio ή άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στις πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα μας πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα, τα διαβάζουμε και στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε και εφόσον βέβαια κινούνται μέσα στα όρια της ευπρέπειας, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
1: Μιλούσαμε πριν για την κατάσταση που επικρατεί, αν έχουμε οικηχηρία, κατάπαυση του πυρός, από πού έχουμε πυρά, γιατί έχουμε και επεισόδιο και ένα θέμα με το Κουβέιτ. Εγώ θα σου πω αυτό που σχεδόν κάθε μέρα αυτή την ώρα, εκεί που ρίχνουμε μια ματιά, στις τιμές των καυσίμων βεβαίως, γιατί έχει φτάσει, ξεπερνάει μάλλον τα 93 δολάρια το βαρέλι, είναι οι τιμές του Brent.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια μικρή άνοδο και το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάντως τα βενζινάδικα εδώ στην Αττική είναι πάνω από 2,10.
0: Ναι.
1: 2,14 το είδα, 2,15.
0: Ναι, αλήθεια
1: το
0: είναι
1: λίτρο.
0: Αυτό. Τώρα, αυτό είναι και το κυρίαρχο θέμα, δηλαδή ο πόλεμος. Αυτή
1: η
0: περίεργη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα εκατέρωθεν χτυπήματα και βέβαια οι οικονομικές συνέπειες είναι το κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, πρέπει να πούμε ότι κυριαρχούν οι συζητήσεις, οι διεργασίες και τα σενάρια γύρω από το πολιτικό σκηνικό. Το υποδιαμόρφωση νέο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων και πιθανότατα έρχεται και το τρίτο, τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και βέβαια και τα σενάρια για τις εκλογές, την επόμενη μέρα, τη μέλη γενέστε κλπ. Είπαμε, αυτή η προεκλογική περίοδος θα είναι κατά βάση, θα μου πεις οι προηγούμενες δεν ήτανε. Εντάξει, ναι, και οι προηγούμενες ήτανε, αλλά και αυτή θα είναι κατά βάση η προεκλογική περίοδος της ατάκας. Εγώ λέω, αν διαφωνείς, εδώ είμαι να το συζητήσουμε.
1: Αν σκεφτεί κάποιος ότι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: έχουμε αρχίσει να έχουμε δείγματα πώς θα είναι αυτή η προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν μπει από την προηγούμενη, έχουν μπει σε αυτό το πεδίο. Βλέπεις ότι τώρα το τερματίζουμε.
0: Uh-huh.
1: Και τότε μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από την ατάκα αυτό που θα κυριαρχήσει.
0: Έτσι,
1: μικρά βιντεάκια, ατάκα. Πολλές φορές χάνεις και την ουσία, βέβαια, έτσι. Αν όχι πάντα.
0: Ας πούμε, επειδή λέμε για τάκες, έριξε μία χθες ο Μητσοτάκης για το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Λέει το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει. Ήταν μία, θα έλεγε κανείς, δουλεμένη.
1: Ναι.
0: Ατάκα. Ακριβώς.
1: Απηχούσε και την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση με το νέο κόμμα.
0: Γιατί είχαμε ένα ξέσπασμα του Παύλου Πολάκη χθες, το πούμε κατά του κυρίου Φάμελου. Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στο συγκεκριμένο το λογαριασμό του στο Facebook, μέσα από τον οποίο εκφράζει καθημερινά τις απόψεις του, ναι, είναι πολύ δραστήριος εκεί.
1: Παρότι έχει ρίξει τους τόνους και ο κύριος Πολάκης.
0: Όχι και τόσο.
1: Ήρθε το χθεσινό για να διαψεύσει αυτό που λέει. Τον τελευταίο καιρό ήταν.
0: Ναι, έγραψε χθες πως ούτε 24 ώρες μετά, ούτε ο Σοκράτης Φάμελος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα. Δεν θα έπρεπε, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον. Λέει, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν.
0: Ναι. Πότε θα συνεδριάσει Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή, αναρωτιέται ο κ. Πολάκης. Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευθελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί, λέει. Πάντως, εγώ θα σου πω κάτι με αφορμή και την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη τις προάλλες. Δεν είδα και τρελό συνωστισμό έξω από την Αμαλία. Αμαλία, ναι, όχι, κάπου θα πάνε
1: Αμαλίας
0: και στην Ελλήνα
1: θα
0: τώρα.
1: Πάνε στην Ελλήνα, ναι, τα γραφεία του κυρίου Τσίπρα,
0: βουλευτών που άφησαν τις έδρες τους από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάνε να ενταχθούν στο.
1: Ούτε έναν δεν έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μάλιστα τώρα αναφέρθηκε στην ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Η κυρία Δούρου ήταν ακόμη πιο σαφής χθες.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στους βουλευτές που κατέχουν την έδρα ενός κόμματος. Μιλούν, ναι, θετικά για το άλλο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν θετικά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και τι γίνεται, τι θα κάνουν αυτοί οι βουλευτές.
0: Έριξε και κάτι πιστολιές. Πολιτικές πιστολιές. Πολιτικές πιστολιές. Η κυρία Μαρία. Ναι, έτσι. Η κυρία Μαρία Καριστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί όσο οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν κοντά, καταλαβαίνεις ότι θα ανεβαίνουν οι τόνοι και μεταξύ τους.
0: Με αφορμή, ας πούμε, τα πεπραγμένα, τα κυβερνητικά πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο μνημόνιο κλπ. Το κατηγόρησε ότι θεωρεί πως έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ξέρω να το είδες αυτό.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με συγκεκριμένες αναφορές.
0: Επέκρινε και τη δήλωσή του, την παρουσίαση του κόμματός του και τη διακήρυξη ως γενικόλογη, υπενθυμίζοντας με έμφαση το τρίτο μνημόνιο, λέγοντας ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, δεν ξεχνάμε. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο άρθρο 86 για νόμο περί ευθύνης
1: υπουργών. Ότι δεν έκανε τίποτα για να τα αλλάξει.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Ναι. Βέβαια τώρα κατηγόρησε τη διακήρυξη του κ. Τσίπρα ως αόριστη, δική της ήταν συγκεκριμένη δηλαδή.
0: Τι να σου πω αυτό. Κοίταξε να δεις.
1: Έτσι είναι διακηρύξεις μεταξύ μας τώρα. Έτσι είναι διακηρύξεις των κομμάτων. Ναι. Δες όλο τον κομμάτων. Δείτε όλο τον κομμάτων τη διακηρύξη. Είναι αόριστες. Στο πρόγραμμα γίνονται συγκεκριμένα. Όταν υπάρχει.
0: Και έδωσε και μια συνέντευξη ο Άδωνης.
1: Το τερμάτισε.
0: Ναι. Στο φίλο μας τον Άγγελο τον Μόσχοβα. Στο πρώτο θέμα νομίζω.
1: Ναι, στο πρώτο θέμα είναι.
0: Εντάξει, νομίζω μετά από αυτό λέει κλείνω. Δεν μεταδίδω άλλο. Είπε και τι δεν είπε. Προέβλεψε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40% στις εκλογές τελικά. Είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας του αρέσει ως αντίπαλος.
1: Ναι, το έχει ξαναπεί βέβαια. Και είπε για να μην τον αδικούμε.
0: Και είπε και καλές κουβέντες για την εκδήλωση που έγινε στο Θησείο. Όταν μια ωραία σκηνοθετημένη εκδήλωση κλπ. Τώρα, αν πει κανένας παλιάνθρωπος ότι στη Νέα Δημοκρατία επιδιώκουν και επιθυμούν ο Τσίπρας να είναι ο βασικός αντίπαλος.
1: Το Πασόκ το λέει τουλάχιστον αυτό, το λέει καιρό τώρα και νομίζω ότι
0: στόμα.
1: Βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις και επιβεβαιώνουν το Πασόκ τώρα.
0: Για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Άδωνης είπε να παίξει κανένα προπό καλύτερα. Δεν κάνει για πολιτικός.
1: Καλά, έχουν και την κόντρα τώρα. Χτες
0: έχουν μια κόντρα με τις μηνύσεις και λοιπά.
1: Ναι.
0: Ενώ,
1: το δικαιολογώ.
0: Ενώ για την...
1: Να υπάρχει ένταση, όχι αυτά που είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Ενώ για τη Μαρία Χαριστιανού είπε κάτι που δεν το έχει πει μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει μονάδο της Γεωργιάδης, πολλοί το λένε. Κυρίως πολλοί το λένε στο παρασκήνιο, όχι στο προσκήνιο. Ο ίδιος το είπε ευθέως. Και άλλοι το έχουν πει ευθέως. Αλλά όχι, όχι τόσο εμφατικά. Ότι ήταν απογοητευτική από πλευράς παρουσίας κόσμου η συγκέντρωση της κυρίας Χαριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Καμιά ξακουσαριά νοματέη, λέει, ήταν. Και ότι εάν είχε, λέει, πολιτική εμπειρία, θα αποσυρώταν μετά από αυτό. Εντάξει, τώρα διανύουμε μια περίοδο που ο κόσμος δεν πάει σε πολιτικές συγκεντρώσεις.
1: Σωστά, ήταν καθημερινή. Το λένε γιατί υπήρχαν και νέες θέσεις. Ενώ η πρόβλεψη ήταν για γιγαντοθόνες, επειδή θα γέμιζε το Ολύμπιον, που δεν το λες και μικρό χώρο, δεν το λες και τεράστιο βέβαια. Υπήρχαν και νέες θέσεις. Αλλά αυτό κατά μένα δεν δείχνει και τίποτα. Γιατί χτες είδες ότι βγήκε μια δημοσκόπηση. Να ανοίξω όμως μια παρένθεση και να πω πότε πρόλαβαν και την έκαναν. Ας αφήσουν να περάσουν και λίγες μέρες. Τέλος πάντων.
0: Είμαι μαζί σου. Βγήκε... Με τα χίλια είμαι μαζί σου.
1: Δηλαδή πια... είδαμε μια δημοσκόπηση πριν ανακοινωθεί το κόμμα. Την επομένη είδαμε άλλη δημοσκόπηση.
0: Αυτό τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι?
0: Τα ζευγάρια, μάλλον, ναι, τα ζευγάρια που μόλις ας πούμε τα φτιάχνουν, έτσι δεν λέγαμε στη γενιά τη δική μας.
1: Ναι.
0: Τα φτιάχνουν.
1: Να τα φτιάξουμε.
0: Που μόλις τα φτιάχνουν και την επόμενη μέρα ρωτάει ο ένας από τους δύο, μ' αγαπάς. Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Περίμενε λιγάκι. Το ίδιο.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι.
1: Ακόμη δεν τον είδαμε.
0: Μα δηλαδή, ναι. Κάτσε δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτή η δημοσκόπηση δεν έδειχνε τρίτη την κυρία Χαριστιανού.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ συμφωνώ. Ποιος μας το έχει πει εδώ, ο Κατρίνης? Νομίζω ο Κατρίνης μας το έχει πει.
1: Και ο κύριος Μάτζος μας το παίχτες.
0: Ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις.
1: Α, πώς μπορούμε να...
0: από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Κάτσε τώρα λίγο.
1: Εγώ άλλο έλεγα για τον κύριο Μάτζο. Τι μας είπε, παιδιά, είδαμε και δημοσκόπηση πέρσι που ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ήταν τρίτο το Πασόκ. Άλλαξε αυτό το σκηνικό. Ας περιμένουμε λίγο.
0: Εγώ γι' αυτό επιμένω ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Θα μου πεις, δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Ναι, το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να πει ότι κοίταξε, με βάση τώρα και αυτό, εσύ τι γνώμη έχεις, αλλά δεν έχουμε ακούσει θέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε ακούσει θέσεις από την κυρία Χαριστιανού.
1: Είδαμε έναν κόσμο που τον παρακολούθησε, τον περιμένει. Υπάρχει τέτοιο κόσμο.
0: Δηλαδή, εγώ, Γεωργίου, θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα.
1: Κάτσε... δεν είναι ωραίο πρωί να ξεκινάμε συμφωνίες. Δηλαδή πρέπει κάτι να βρούμε.
0: Κάτσε
1: να τσακωθούμε
0: λίγο...
1: μέχρι τους τίτλους.
0: Κάτσε λίγο να κάτσει, ρε παιδί μου, το πράγμα. Να κάτσει. Να περάσει κανένα μήνα, ας πούμε, να δούμε.
1: Είχε όμως αυτή η δημοσκόπηση ένα ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Έπαιζε με δίδυμα. Δηλαδή, εάν έχουμε δεύτερες εκλογές, δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές. Και στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Και είχε σενάρια. Το ένα είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Τσίπρα. Τα δύο πρώτα κόμματα. Το άλλο είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Ανδρουλάκη, να είναι δεύτερο κόμμα δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης. Και το τρίτο είναι να είναι η Νέα Δημοκρατία με την κυρία Χαριστιανού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει, εάν έχει τον κύριο Τσίπρα απέναντι.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Έφτανε το 37%.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ενώ με τα άλλα δύο δίδυμα ήταν στο 33-34. Ναι, αλλά δικαιώνεται το Πασόκ.
0: Απρόβλεπτο αυτό που λες. Δεν το ούτε καν μου είχε περάσει από το μυαλό.
1: Δικαιώνεται όμως το Πασόκ που λέει ότι εξυπηρετεί τελικά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι ο κύριος Τσίπρας απέναντι.
0: Επίσης υπάρχει άλλο ένα δεδομένο, θα μου επιτρέψει να πω, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Το οποίο είναι αναμενόμενο, έτσι. Το επισημένο είναι αναμενόμενο. Την Αμερική, σωστά. Ότι μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα, παρουσιάζεται, παρατηρείται μια συσπήρωση, επανασυσπήρωση σε κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, αυτό. Δηλαδή μειώνεται η δεξαμενή των αναποφάσεων, αυτό είναι, και πάνε αυτό το 3%, πόσο είναι, 2-3%, πάει πάλι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Επανασυσπηρώνεται το αντισύριζα μέτωπο, να το πούμε έτσι.
0: Το
1: που ήταν αποσυσπηρωμένο.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: όταν δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να υπάρχει αντισύριζα μέτωπο.
0: Ναι, μα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα θα το πούμε αντιελάς μέτωπο.
0: Αντιελάς, ναι. Εν τω μεταξύ την πέσανε στον Αλέξη χτες, άγρια, και ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ άγρια.
1: Βέβαια, και υπάρχει και γκρίνια από το Πασόκ και σχόλια για την εκδήλωση.
0: Και πιο χοντρά, πολύ πιο χοντρά, θα μου πεις εξεπλάγεις. Όχι, εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κωνσταντοπούλου ήταν φαρμάκι.
1: Αναμενόμενο. Έτσι κι αλλιώς στάζει φαρμάκι για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είπε ότι θέλει απίθμενο θράσος να επανέρχεται ο άνθρωπος που έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Πρόδωσε τον κόσμο που τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε στην υπεράσπισή του. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών. Δεν ξεχνάω τη φήμωση των μέσων ενημέρωση που υπήρχε και από τον κύριο Τσίπρα, είπε. Ούτε την Οδύσσια, όχι του ίδιου, αλλά και του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Ναι. Νομίζω ήταν η πιο σκληρή, πολύ πιο σκληρή.
1: Έτσι, η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τώρα, οι πρώην σύντροφοι, όπως σύντροφοι σε όλα τα επίπεδα, και στην πολιτική και στη ζωή, είναι πολύ σκληροί μεταξύ τους. Το γνωρίζουμε αυτό.
0: Καλά τα λες. Και ο Ανδρουλάκης επίσης επιτέθηκε, έτσι. Είπε ότι σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι κακός αντιγραφέας.
1: Ναι, έχουν θυμώσει το Πασόκ για τη χρήση του όρου στην παράταξη.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούν ότι το έχει κλέψει από το Πασόκ.
0: Ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει το Πασόκ αρκετές φορές.
0: Δεν το έχει χρησιμοποιήσει.
1: Καλά, μόνο την παράταξη έκλειψε από το Πασόκ.
0: Έλατε. Εδώ έκανε κόπη η Πάστε, που λέει και ο τον Αντρέα. Σε δύο. Εν πάση τόση.
1: Και είπε... Για κήρυξη και τη μικρή Ανούλα, θες να πει.
0: Ναι. Η οποία Ανούλα, ξέρεις, θες, επειδή το ψάξα λιγάκι.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει πολύ.
1: Μόνο,
0: δεν το συζητάω. Αλλά η Ανούλα δεν τη λέγανε Ανούλα, τη λέγανε Γιάννα. Αλλά άσχετα εάν την
1: είχε περάσει. Τέτοια πλάνη τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι, Γιάννα, η Ανούλα.
1: Η οποία θυμάσαι σε φωτογραφίες του Πασόκ, σε εκλογικές αναμετρήσεις που την είχε φωτογραφία λίγο πιο μεγάλη, ακόμα λίγο πιο μεγάλη την Ανούλα, μετά εντάξει. Μέχρι έφυγε την παραπολίτευση.
0: Μέχρι έφυγε την Ανούλα, ναι. Ναι, ναι.
1: Το κορίτσι ήσυχο. Εγώ πάντως ξέρω ότι από το Πασόκ λέγανε ένα σχόλιο για την όλη εκδήλωση, ήταν ότι ήταν άρτια και καλά επιμελημένη.
0: Ναι.
1: Σωστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το λέει αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Νεύρα για τη συμπαράταξη, νεύρα για τις αντιγραφές, νεύρα και για την Ανούλα. Νεύρα γενικά.
0: Εντάξει. Αναμενόμενο δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, όταν μπαίνει ένας νέος παίκτης στο πεδίο, λογικό είναι να εκνευρίζονται όλοι. Κάποιοι να είναι σε αμηχανία, τους είπαμε πριν, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οι υπόλοιποι να τους δημιουργεί ένα εκνευρισμό. Δεν είναι και ασήμαντος παίκτης ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάθε άλλο. Έχει ενδιαφέρον πάντως το όλο πράγμα. Τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Άντε να ακούσουμε και τα νέα για το τρίτο κόμμα, να έχουμε μια εικόνα. Να πάμε διακοπές το καλοκαίρι και να έχουμε μια εικόνα. Πόσα κόμματα.
0: Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, ξανάρχισαν έτσι με φόρα να εμφανίζονται οι πολιτικοί στα κανάλια. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Απλά έβλεπες τα τηλεπαράθυρα, είναι η αλήθεια, το τελευταίο τετράμινο και αισθανόσουν ότι.
1: Το ξανακούσε.
0: Έκανε μια νύστα. Όχι,
1: ναι.
0: Τι έκανε μια νύστα.
1: Ναι,
0: τώρα έχει πάρει φωτιά πάλι το πράγμα. Μάλιστα.
1: Τα πιο αμήχανα στελέχη είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε τηλεοπτικά παράθυρα.
0: Του πιανού.
1: Του πιανού, του ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Του κάποτε. Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πού είναι.
0: Του Νίκια Ήλες, μάλιστα.
1: Είναι εντυπωσιακό, για παράδειγμα, μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πήγε 8 και 28, πρώτα λεπτά η ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Art News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές και του Messenger. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή για να στείλετε το μήνυμά σας. Καμιά φωτογραφία, βλέπω από σχόλια, σας αρέσουν και εσάς τα θέματα αυτά που συζητάμε, ναι. Και είναι πολλά τα σχόλια σας ήδη.
0: Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, με όλη μας την ψυχή και η Μαρία και εγώ, συγγνώμη που μιλάω για λογαριασμό, αλλά είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς, να στείλουμε τις ευχές μας, την αγάπη μας στα παιδάκια μας, τα οποία, γιατί όλα τα παιδιά τα νιώθουμε δικά μας παιδιά, που αύριο μπαίνουν στη μάχη των πανελλαδικών. Στη διαδικασία, να πω, των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρεμιέρα αύριο με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Για τα γενικά λύκεια, το Σάββατο για τα ΕΠΑΛ.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 8 το πολύ. Η διάρκεια εξέταση είναι 3 ώρες. Οι υποψήφοι πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρο, έτσι δεν είναι, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, φυσικά ένα μπουκαλάκι με νερό ή με χυμό, ρολόι χειρός και όχι smartwatch, γιατί τα smartwatch
1: δεν επιτρέπεται, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουν καλές δουλειές.
0: Και επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, μπλάνκο, σε καμία περίπτωση, και κινητό τηλέφωνο βέβαια.
1: Να πάρετε μαζί σας την ψυχραιμία σας, την ηρεμία σας, να σκέφτεστε ότι τίποτα δεν αρχίζει και τελειώνει. Έρχονται τίτλοι των ειδήσεων, σταματώ εδώ.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τύπουν βάση στο Ιράν. Τα στενά του Ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Τα στενά του Ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμό σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικός σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: ακούμε τις μουσικάρες που επιλέγει η Ήρα εδώ στο δεύτερο ημίωρο των πρωινών διαδρομών στο News Radio 105,8. Ήρα Πανανίδου, και έχουμε και μια οθόνη τηλεοπτική απέναντί μας μέσα στο στούντιο και βλέπουμε τη συνέντευξη που παίρνουν τα παιδιά, ο Κώστας και η Κατερίνα, η Κατερίνα και ο Κώστας, από τον Δήμαρχο Ναυπάκτου. Έχουν μια απευθεία σύνδεση με την Ναύπακτο εν ώψη τριημέρου Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάτι λαδιές στη θάλασσα.
1: Είναι για μπάνιο. Και 30-34 βαθμούς. Είναι για μπάνιο.
0: Ζήλια.
1: Θα είναι λίγο κρύα γιατί είναι νωρίς ακόμη, αλλά.
0: Εντάξει, η Ναύπακτο είναι απόλυτα ερωτεύσιμη πολύ, όπως.
1: Και τα τελευταία χρόνια τουριστικά βρίσκεται στα καλύτερά
0: τη. Ανεβασμένη.
1: Έχουν όλοι αυτοί οι προορισμοί που πα με αυτό και που πα ο δικό είναι ανεβασμένοι.
0: Θα έχουμε και εμεί σήμερα ρεπορτάζ και είδηση για τουρισμό. Θα σου πω όμως το τελευταίο ημέρο της εκπομπής, το κρατάω για έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω, επειδή λέγαμε για Παύλο Πολάκη, είδες το στιγμιότυπο χτες στη Βουλή, για την πλάκα του.
1: Με την κυρία Γεροβασίλη.
0: Με την κυρία Γεροβασίλη. Ναι, που τον προσκάλεσε να ανέβει στο Βήμα, χαρακτηρίζοντας τον, αποκαλώντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος, έχει διαγραφεί έτσι από το
1: Διοφάμελο. Αλλά είχε μια μηχανή όλο αυτό. Και απολογήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
0: Ναι, του λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα, του λέει. Γιατί την πλησίασε κάτι, είπε, λέει, είδατε ότι δυσκολεύτηκα. Για να πει ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής, ότι πιστήκατε κι εσείς πια ότι είμαι ανεξάρτητος, αλλά δεν είμαι. Ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από σήμερα. Δηλαδή, από σήμερα που ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα, εννοεί, κατάλαβα.
1: Ναι, εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως, να σου πω αυτό το πράγμα με τις διασπάσεις στην αριστερά και τις κότες κλπ.
1: Θα σου πω τώρα τι έπαθα χθες, θα το εξομολογηθώ τώρα εδώ μεταξύ μας.
0: Για πες.
1: Διαβάζω κάπου η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Το μυαλό μου πάει στην αγαπημένη Κωνσταντία Δημοκλήτου.
0: Στην Κωνσταντία. Στην Κωνσταντία
1: Δημοκλήτου. Το ρεπορτάζ ήταν για την κυρία Φωνικολάκου όμως. Την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Να σου πω,
1: είναι μέχρι να το συνηθίσουμε.
0: Ανακοινώθηκε η επικοινωνιακή ομάδα. Δεν μου έχει πει απολύτως τίποτα για την επικοινωνιακή ομάδα.
1: Αυτό ήταν εισαγωγή για να σου πω.
0: Ναι, που είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου και τέσσερα νέα παιδιά. Νέοι άνθρωποι, βάσει, μην πούμε παιδιά, τέσσερις νέοι
1: άνθρωποι.
0: Εκ των οποίων η μία κυρία ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες στο Πασόκ.
1: Βέβαια, κυρία Παπαδοπούλου. Πρόεδρε από το Πασόκ. Όπως και ο κύριος Νιφούδης, θα θυμάσαι κάποια ρεπορτάζ για τον κύριο Νιφούδη, έχει διατελέσει στέλεχος του ποταμίου.
0: Μάλιστα.
1: Και βουλευτής του ποταμίου.
0: Βουλευτής του ποταμίου, ναι.
1: Επίσης, αναφέραμε τα δύο στελέχη από τα τέσσερα που πλαισιώνουν την κυρία Κουφονικολάκου. Ο άλλος είναι ο κύριος Καρπουχτσής. Ναι. Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχείρησεων, και ο άλλος είναι ο κύριος Μπαλατσούκας. Ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Α, δεν τους γνωρίζουμε ιδιαίτερα.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι και η επιλογή του κυρίου Τσίπρα, βέβαια.
0: Να μην τους ξέρουμε.
1: Να μην τους ξέρουμε, δεν ξέρω αν θα του βγει. Αλλά αυτή είναι η επιλογή του. Να είναι να συνεργαστεί με στελέχη άφθαρτα. Που δεν έχουμε μεγάλη σχέση με την πολιτική.
0: Και άγνωστα. Αυτό το λέγανε παλιότερα τρολάροντας. Οι παγκοσμίως άγνωστοι λέγανε. Αλλά θέλω να σου θυμίσω κάτι.
1: Επειδή ακολουθεί. Θα συνεχίσει να με τρολάρει. Το κόμμα με να τρολάρει.
0: Όχι, επειδή ακολουθεί το. Επειδή είναι πάρα πολύ τα πρότυπα Ανδρέα Παπανδρέου και. Πολλοί το κατηγορούν ότι τον μιμείται κιόλα. Δεν ξέρω αν τον μιμείται, αλλά. Ότι έχει μια έμπνευση, ας πούμε. Α, ναι. Θυμάσαι. Γιατί εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ. Πιτσιρίκια είμαστε.
1: Τα ακούγαμε.
0: Ακούγαμε. Ότι όταν είχε εκλεγεί το Πασόκ για πρώτη φορά το 81.
1: Πόσα
0: που ήταν όλοι αυτοί με τα μουσια, τα μουστάκια, δεν τους ήξερε ψυχή.
1: Ο Γιώργος ο Κατσιφάρας δεν το είχε πει, ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν μας ήξερε.
0: Ναι, εσύ, όχι. Και πριν το πει ο Κατσιφάρας, σχορεμένος.
1: Σχορεμένος.
0: Ναι. Ήτανε.
1: Γι' αυτό και δεν είπα κυρίως.
0: Με εξαίρεση τον Αλευρά, ας πούμε, το
1: άγνωστο ήταν το πιο
0: παγκοσμίως. Όχι, παγκοσμίως άγνωστη. Παγκοσμίως άγνωστη.
1: Και να σου πω και κάτι. Τόσες φορές λέμε, γιατί δεν μας πιάνει και κάποιος και εμάς. Πουθενά, ούτε τους δημοσιογράφους ούτε τους πολίτες. Λέμε για τα στελέχη που είναι όλο τα ίδια και τα ίδια και περιφέρονται στα κόμματα και όλους τους ίδιους βλέπουμε. Ωραία, να έχεις ένα κόμμα με άφθαρτα στελέχη.
0: Κοίταξε, σημασία δεν έχει να είσαι άφθαρτος ή άγνωστος. Σημασία έχει να είσαι και αποτελεσματικός, να βάζεις γκολ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν έρθει ο παγκοσμίως άγνωστος παιχταράς που εμφανιστεί στις οθόνες και μοιράζει τα γκολ το ένα από το άλλο. Εκεί
1: θα γίνει γνωστό αμέσω. Αν δεν βάζει γκολ ποτέ, ναι.
0: Εάν όμως είναι να είσαι άγνωστος για να μην κατηγορηθεί ο αρχηγός ότι έχεις φθαρμένους και δεν πιάνεις και πολλά ψάρια, που λέει και μια φίλη μου, δεν έχει νόημα να είσαι και άφθαρτος.
1: Θα φανεί.
0: Λέω
1: αυτό.
0: Τώρα. Λέμε.
1: Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε τίποτα. Αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος.
0: Βέβαια, εκ του αποτελέσματος.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι θα μας εμπνεύσουν και μας ήδη μας έχουν εμπνεύσει. Θα το δείτε όμως και συνέχεια της εκπομπής. Ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα». Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Δεν είναι η μόνη εφημερίδα που έχει αυτό το πρωτοσέλιδο, είναι και αλλού. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τι γράφει στο ρεπορτάζ η Καθημερινή? Ότι η έκδοση σύνταξης ήταν ένας γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για ασφαλισμένους. Θυμάσαι εσύ, οι γονείς μας.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε.
1: Χρόνια.
0: Τι τραβάγανε οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Πόσα χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Εμείς κάνουμε πέντε χρόνια την εκπομπή. Δεν την κάνουμε πέντε χρόνια. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ρωτάγαμε τους υπουργούς εργασίας πόσα χρόνια, πότε θα μειωθεί αυτό. Ήταν και τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια περιμένα, ειδικά με την
1: διαδοχική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν δύο ταμεία.
0: Που είχαν το ΙΚΑ και το ΤΕΒΟ επιτοπλίστων, ναι, και δεν βρίσκανε.
1: Χρόνια περίμεναν οι άνθρωποι και φαντάσου πως ζούσαν.
0: Ναι. Με το χέρι απλωμένο, θυμάσαι.
1: Ναι, και μετά.
0: Συγγενείς.
1: Θεσπίστηκε μια.
0: Προσωρινή
1: σύνταξη
0: και λοιπά.
1: Σύνταξη γύρω στα 600 ευρώ, επίσης ελάχιστη.
0: Αυτό δε συνέβαινε στην Ελλάδα την ώρα που σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Δανία σου λέω για παράδειγμα, που έτυχε να γνωρίζω, η σύνταξη έβγαινε και δεν υπερβάλλω ούτε, ας πούμε τώρα το. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβάλλω. Έβγαινε με το πάτημα ενός κουμπιού. Πήγαινες δηλαδή στο ασφαλιστικό ιστορικό, το οποίο ήταν ψηφιοποιημένο. Υπήρχε το πρόγραμμα που υπολόγιζε τη σύνταξη. Πατούσες το enter και έβγαινε η σύνταξη αμέσως.
1: Μα και τώρα πανηγυρίζουμε ουσιαστικά για το αυτονόητο. Ναι. Για το ότι θέλει ένα-δύο μήνες να βγει η σύνταξή σου.
0: Λέμε λοιπόν, λέει η εφημερίδα, ότι η έκδοση σύνταξης ήταν ένας γολγοθάς πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών, ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 26 υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων σε τρία ή περισσότερα ταμεία ή με ένσημα και από το εξωτερικό, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα χρειάζονται δύο μήνες. Η συρρήκνωση του χρόνου αναμονής καθίσταται εφικτή λόγω του νέου πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων μέχρι το τέλος του έτους. Βέβαια. Καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Ανεξαρτήτως είπαμε. Είναι τα μέτρα τα σωστά, πρέπει να τα επικροτούμε, έτσι. Μην γκρινιάζουμε μόνο. Κοίταξε εδώ τώρα τι γίνεται όμως. Πολύ ωραία όλα αυτά. Και ειδικά όσοι έχουμε την. Δυνατότητα ή την ευκαιρία να μπαίνουμε στο ασφαλιστικό βιογραφικό μας. Στον Έλληνα κλπ.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως για τη γενιά τη δική μας και για τις κάπως παλιότερες γενιές, ακόμη υπάρχει αυτό το βάσανο με τα ένσημα και τις παλιές καρτέλες.
1: Μπορεί να έχεις χάσει μια καρτέλα και δεν βρίσκεις άκρη με τίποτα.
0: Πες τα, Μαρία. Ούτε στα τοπικά υποκαταστήματα του είχαμε βρίσκει άκρη. Τα έχουν φάει λίγα ποντίκια, έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και δεν τα βρίσκει κλπ.
1: Έχουν καταστραφεί καρτέλες, έχεις χάσει τα ένσημά σου. Ακριβώς. Μιλάμε γι' αυτό.
0: Θέμα δεύτερο, bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Πρέπει να πούμε ότι εδώ έβγαλε και μια ανακοίνωση χθες ο Κωστής ο Χατζηδάκης για το θέμα αυτό. Λέει, με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.
1: Το θυμάσαι που το λέγαμε και αυτό, κάποιο υπουργικό συμβούλιο είχε περάσει αυτό και λέμε πανηγυρίζουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
0: Τώρα εδώ θα πούμε κάτι. Εγώ θα πω κάτι. Οι οικογένειες δεν φύγουμε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, θα σκάσω. Υπάρχουν υπηρεσίες και γνωστές μας υπηρεσίες που σου ζητάνε το ίδιο πιστοποιητικό τέσσερις φορές.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια, πώς δεν υπάρχουν.
0: Το ίδιο πιστοποιητικό. Ναι. Μα ρε παιδιά λες. Το έδωσα πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο το έφερα.
1: Δεν το έχετε, δεν έχει αρχαιοθετηθεί.
0: Όχι, λέει.
1: Δεν έχει περάσει κάπου ξανά. Το θέλω φρέσκο. Ναι. Λες και κάτι θα έχει αλλάξει.
0: Επειδή τυχαίνει και τα ζούμε με τη Μαρία, γι' αυτό το λέμε αυτό, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πιστοποιητικό γέννησης, πόσες φορές αυτό
0: έλεος.
1: Γεννηθεί. Μία γεννήθηκα.
0: Έλεος.
1: Πόσες φορές το θέλετε.
0: Τελευταία είδηση που διαβάζω από το πρωτοσέλιδο έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά και η απάντηση της Αθήνας. Άντε να πω και μια πολύ ωραία φωτογραφία που υπάρχει. Μια μουσική καρποστάλα από τον Πολ Μακάρνεϊ, μια πολύ συγκινητική έτσι, φωτογραφία. Μια αναδρομή στα παιδικά χρόνια στο Λίβερπουλ επιχειρεί. Ο 83χρονος πλέον Πολ Μακάρνεϊ.
1: Αυτό είναι το.
0: Μέσα από το καινούριο 20ο δίσκο του Boys of Dungeon Lane. Η εφημερίδα άκουσε το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου και παρουσιάστηκε από το θρυλικό σκαθάρι αρχές Μαΐου στο στούντιο 2 της Abbey Road στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα. Ωραία, και είναι και ωραία φωτογραφία.
0: Φοβερή.
1: Να περάσω, ναι. Να περάσω εγώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα. Πρώτο θέμα, όλα αυτά που συζητούσαμε για το πολιτικό σκηνικό. Κινούμενη άμμος είναι ο τίτλος. πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Τέσσερα κεφαλάκια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καρισιανού. Με σχόλιο για το κάθε κόμμα. Mm-hmm. Ξεχωριστά. Μαξίμου, Πασόκ, Ελλάς, Ελπίδα. Ακόμη, διαβάστε ακόμη τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Λέγαμε το παρασκήνιο με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη εδώ χθες.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε ως τα δικαστήρια. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Συντάξεις και εδώ. Οι συντάξεις χειρίας όμως.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.
0: Είχες κάνει εσύ αυτή την ερώτηση στην κυρία Κεραμέως, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Εσύ την είχες κάνει την περασμένη εβδομάδα εδώ.
1: Την είχαμε την κυρία Κεραμέως.
0: Και μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μείωση, η παραμικρή μείωση.
1: Να εφαρμοστεί ουσιαστικά η απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση περικοπή σύνταξης, σύνταξη χειρίας.
0: Περιμένουν να
1: καθαρογραφεί η απόφαση,
0: ναι,
1: του Συμβουλίου
0: για
1: της Επικρατείας,
0: ναι,
1: για να νομοθετήσουν. Αλλά θα ρωτήσουμε, στη συνέχεια θα έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό, θα έχουμε θέμα για τις συντάξεις. Και η Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσε. Και βεβαίως ακόμη προβλέψεις, το λέω γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι.
0: Καυτό καλοκαίρι. Η απογευματινή έχει τίτλο, αυτό που σας λέγαμε δεν ήταν μόνο η καθημερινή, έχει και απογευματινή, απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση κύριας και επικουρικής από το 27, ενσωματώνται σταδιακά στο σύστημα τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Διαβάζουμε επίσης βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Ποια είναι τα βιτριολικά σχόλια έχει πάνω-πάνω του κυρίου Μητσοτάκη, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη, του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη, χωρίς ιδεολογική ραχοκαλιά, αυτό κι αν ήταν.
1: Ναι,
0: βαρύ.
1: Μεταξύ πρώην συντρόφων είναι ακόμη πιο αιχμηρά τα σχόλια.
0: Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Πάνος Κουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Πολύ αιχμηρά σχόλια.
1: Πάρα πολύ. Και η φωτογραφία τα λέει όλα, γιατί τι έχει η φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
0: Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και δίπλα ακριβώς να κάνουν ακριβώς το ίδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ωραία.
0: Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή Eurostat και όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους σε 39,6 ώρες εβδομαδίως έναν 35,9. Στην Ευρώπη δουλεύουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, τι άλλο.
0: Δηλαδή, Αλέξη... υποθέτω ότι θα έπρεπε να μπαίνει όποιος θέλει. Κανονικά, έτσι δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, okay,
1: η κριτική,
0: ναι,
1: που ασκείται και είδα και στο θέμα αναφέρθηκε στις βασικές του διακηρύξεις, ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας. Το μεταναστευτικό. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων του στο Αριστοτέλειο.
0: Χρυσοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή». Διαβάζουμε επίσης «Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ παρέμβαση για τα πανωτά ατυχήματα στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο». Διαβάζουμε επίσης «Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας».
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Θυμάστε το θέμα που είχαμε συζητήσει πριν κανένα μήνα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι? Αυτό είναι πρώτο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Τα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Uh-huh.
1: Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Έκθεση Κομισιόν. Στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Τρίτο θέμα. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. Και ακόμη, ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ». Και ακόμη ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Οι δημοσκοπήσεις. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα είναι το πρώτο θέμα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα.
0: Το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά», μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίβρα από την εκδήλωση του Θυσίου. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Δημέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι το ποντίκι είναι στον κύκλο των υποστηρικτών του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι. Εγώ να περάσω στην εφημερίδα Εστία. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη προουδενός ροδί, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Και τέλος, το μανιφέστο κυκλοφορεί σήμερα υπό τον τίτλο «Καταραίει και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για την Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημιά για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:50. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σε αυτή την ώρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, καθώς αύριο έχουμε πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποπτευόμαστε ότι όλα πρέπει να είναι έτοιμα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, η Ραμόπλη, είναι όλα έτοιμα, είναι προγραμματισμένα εδώ και καιρό. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε πάλι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή τις πανελλαδικές μας εκτάσεις, και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλη την κοινωνία, καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά μας.
0: Εγώ θα ευχηθώ και κάτι ακόμα. Εντάξει, ξέρω ότι θα ακουστεί κάπως, θα το πω. Να αφήσουν τα παιδάκια στην ησυχία τους οι γονείς, να μην τα πιέζουν τώρα πια, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής, έτσι.
1: Ό,τι
3: κάνανε. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Διαγωνίζονται, να ξέρετε, έναν αριθμό, θα σας πω. Λαμβάνουν μέρος πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια 82.386 παιδιά, μαθητές μας.
0: Για πόσες θέσεις?
3: Ανάλογα τώρα το τι θέσεις υπάρχουν στα πανεπιστήμια, αυτά θα βγουν και έχουν βγει. Πιστεύω ότι γύρω στις 60 με 70.000 θέσεις υπάρχουν. Και επίσης στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια, που έχουμε και εκεί πανελλαδικές, είναι 20.587 μαθητές για τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Κύριε Παπαδομαρκάκη,

0: άγχος, ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
1: Άρα μπορεί να μην δανειστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
0: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε.
2: Έτσι,
0: να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους.
2: Να πω εγώ κάτι ακόμα. Αν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Γενικέ, δεν χρειάζεται ξενύχτη τώρα με το για διάβασμα.
0: Όχι.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας.
2: Έτσι.
0: Και επομένως ας το δουν και αυτό και οι γονείς, τα ίδια τα παιδιά μας. Ξεκινάνε την Παρασκευή. 8 η ώρα πρέπει να είναι οι μαθητές στις τάξεις τους. Τα θέματα 8.30 ώρα θα διαμοιραστούν στους μαθητές. Ξεκινάνε με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία οι μαθητές των γενικών λυκείων. Και το Σάββατο ξεκινούν οι μαθητές με νέα ελληνικά, δηλαδή πάλι την έκθεση λεγόμενη, στις 8 η ώρα.
2: Μάλιστα.
1: Και μια συμβουλή να πούμε προς τα παιδιά και τους γονείς, εάν δίνουν σε άλλο εξεταστικό κέντρο από εκεί που είναι το σχολείο, ας μπουν στον κόμπο σήμερα να πάνε να το δουν, μην αγχωθούν αύριο τελευταία στιγμή.
0: Φυσικά, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να κάνουν μια ανίχνευση του εξεταστικού κέντρου για να μην αγχωθούν την τελευταία στιγμή και αγχώσουν και τα παιδιά.
2: Τώρα.
0: Και ολοκληρώνονται οι εξετάσεις, να ξέρετε, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και μουσικών μαθημάτων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, 5η, 25 έκτου με τα ισπανικά, δηλαδή είναι ειδικά μαθήματα.
2: Ναι. Με τα ειδικά. Αλλά τα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών πότε τελειώνουν?
0: Τα βασικά είναι Δευτέρα, 8 έκτου, ιστορία, φυσική, οικονομία, ανάλογα με τις ομάδες προσανατολισμού, και στα ΕΠΑΛ τελειώνουν 15 έκτου, πάλι με αντίστοιχες στοιχεία ψύχης κλιματισμού, ανάλογα με τις ειδικότητες που έχουν τα ΕΠΑΛ.
2: Τώρα, ξέρουμε ότι λειτουργεί μια γραμμή υποστήριξης για τους υποψηφίους, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, για πρώτη φορά, πρέπει να το τονίσουμε και είναι πολύ σημαντικό, για πρώτη φορά ο Υπουργός Παιδείας πρότεινε και λειτουργεί η γραμμή 1550, όπου υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους των διαδαθεί και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας αυτή η γραμμή λειτουργεί 24 ώρο, και μπορούν να έχουν υποστήριξη. Επίσης, να ξέρετε, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην υποστήριξη αυτή έχουν επιμορφωθεί και επομένως γνωρίζουν πώς να δίνουν απαντήσεις. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία φέτος και ελπίζω τις επόμενες χρονιές και να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί με ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Μας πείτε και κάτι τελευταίο, έχουμε αλλαγές στα επιστημονικά πεδία φέτος?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Αλλά θα πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά, κύριε Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, αυτό που είπατε εσείς. Ό,τι μάθανε.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορούν την τελευταία στιγμή να προσθέσουν κάτι σε αυτό που γνωρίζουν. Να μην αγχωθούν. Εμείς είμαστε δίπλα τους και οι γονείς τους φυσικά, και να μην πιέζουν, όπως είπατε, οι γονείς τα παιδιά.
2: Θα θέλαμε να μας πείτε πριν κλείσουμε, για να το θυμηθούμε και εμείς και οι ακροατές, πότε πέφτει η αυλαία της σχολικής χρονιάς φέτος για όλες τις βαθμίδες, δηλαδή για δημοτικά, για γυμνάσια και για λύκεια. Πότε πέφτει?
0: Ναι. Τα δημοτικά είναι 21 του μηνός, τα γυμνάσια
2: 21
0: Ιουνίου. Και 36 τα λύκεια, η γυμνάσια και τα λύκεια. Εκεί πηγαίνουν σε διακοπές πλέον.
2: Και τα γυμνάσια?
0: Τα γυμνάσια και αυτά, όλα μαζί, γυμνάσια και λύκεια.
2: Μάλιστα.
0: Τότε βγαίνουν την τελευταία μέρα όπου οι εκπαιδευτικοί είναι στα σχολεία τους.
2: Όχι, όχι, για τους μαθητές λέμε.
0: Για τους μαθητές. 15 του μηνός, 15 του μήνα για τους γυμνάσια και 21 για τα δημοτικά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδομαρκάκη.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
1: Να είστε καλά. Βέβαια, ο Ιούνιος, όπως θυμάσαι και εσύ, και από εμάς, αλλά και από

0: Το γιο σου είναι ένας μήνας που τα παιδιά πάνε χαλαρά στο σχολείο.
1: Πάνε χαλαρά. Εκείνο το
0: έχουν
1: οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ
0: χαλαρά ή χαλαρά.
1: Με τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, γιατί τα παιδιά δεν μας ακούνε προφανώς τώρα. Είναι στα σχολεία, διαβάζουν, κάνουν άλλα πράγματα. Σίγουρα δεν ακούνε εμάς τα πιτσιρίκια. Έτσι, αυτή την ώρα ειδικά. Είναι ότι το γνωρίζετε όλες και όλοι, και εμείς το γνωρίζουμε, αυτά τα χρόνια και αυτές οι εμπειρίες είναι ανεκτίμητα.
0: Έτσι. Δεν γυρίζουν πίσω.
1: Μην τα φαρμακώνουμε τα παιδιά. Ας το ζήσουν, ας το βιώσουν.
0: Και στα παιδιά, αφήστε το άγχος, απολαύστε τη ζωή και την ηλικία σας.
1: Τα παιδιά, είπαμε, δεν μας ακούνε, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Αν κανένα, αν κάποιος μπαμπάς είπε, άκουσα αυτό το πρωί στο ραδιόφωνο και μας ακούσουν αύριο.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε δεκάδες μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Viber. Θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Προς το παρόν, πες μας δύο λόγια για την κίνηση, βρε Μαρία.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή
1: πάρα
0: την
1: πολύ.
0: Ώρα. Στην Αττική Οδό ξεκινάει από τη Φιλής και φτάνει περίπου μέχρι την Πλακεντία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με αυξομοιώσεις που η κίνηση έχουμε σχεδόν μποτιλιάρισμα και που είναι απλά αργή, αλλά έχουμε κίνηση.
1: Εφιαλτικό το βλέπω έτσι.
0: Και ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, δηλαδή πριν την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά, και φτάνει περίπου, κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλη. Πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην Άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό. Και η Μεσογείο καλύτερη εικόνα, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, έχει στην Αγία Παρασκευή κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου και στην κάθοδο περίπου στη διασταύρωση με την Κατεχάκη. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλιος, η Αρδιτού, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα είναι σχεδόν η εικόνα που έχουμε κάθε μέρα. Κατεχάκη με κίνηση, η Παραλιακή ξεκινά από την Γλυφάδα και φτάνει μέχρι τον Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά. Ιδιαίτερη κίνηση δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχετε αρχίσει και φεύγετε.
1: Καλό αυτό.
0: Καλό
1: λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
1: Ο καιρός.
0: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφός ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Κυρίε και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η Αρτρίπολης εδώ με την ανοιχτή γραμμή και αυτό το πρωινό. Ζωντανή εκπομπή από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, 9 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεδεύξεις, σχόλια, ειδήσεις πάνω στα θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας, όπως κάθε πρωί εξάλλου. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό που έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, συννεφιές, υπάρχει πιθανότητα βροχής σε κάποιες περιοχές. Ένας δροσερός καιρός δεν θα ξεπεράσει μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Τρίπολη τους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αρχίζουν αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις, με το μάθημα εξέτασης να είναι αυτό της λογοτεχνίας. ...101,5 στα FM η Ερτρίπολης, 2410-2448-57 το τηλέφωνο μας. Μείνετε μαζί μας. Μετά το τραγουδάκι θα δούμε έτσι κάποια θέματα που έχουμε ετοιμάσει να σας παρουσιάσουμε και σήμερα εδώ, συντροφιά με την ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Ανοιχτή Γραμμή, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Επιτροπή σήμερα το πρωί στις 10.30 στην Τρίπολη συνεδριάζει. Υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με δρόμους, όπως αυτόν τον δρόμο Δημητσάνα Ζάτνα Μάρκου, Μονή Φιλοσόφου, που αντιμετώπισε προβλήματα με καθυζήσεις και όχι μόνο. Επίσης έχουμε και συζήτηση για ένα θέμα που αφορά συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δρόμο Τρίπολης Μεγαλόπολης Καλαμάτας, στην παλαιά Εθνική Οδό, και άλλα πολλά θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οριστικοποιήθηκε το κρούσμα ευλογιάς σε εκτροφή προβάτων σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης, υποχρεωτική θανάτωση των ζώων, μέτρα βιοασφάλειας και ενεργοποίηση μέτρων προστασίας, όχι μόνο εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης, αλλά υπάρχουν ανακοινώσεις για αυξημένα μέτρα και στους υπόλοιπους δήμους. Υπέρ της ανάπτυξης των ΑΠΕ, με την προϋπόθεση της ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος, του σεβασμού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και της αποφυγής περαιτέρω επιβάρησης των ήδη κορεσμένων περιοχών, τάχθηκε ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης, σε ομιλία του σε εκδήλωση για τα ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για τον εξηλεκτρισμό που έγινε στις Βρυξέλλες. Να τονίσουμε ότι έχουμε μια ευχάριστη είδηση, ένα αίτημα από την τοπική εκεί κοινωνία στο Άστρος. Φαίνεται ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα. Δημιουργείται εκ νέου τμήμα υγείας πρόνοιας στο επαγγελματικό λύκειο του Άστρος. Υπάρχει θετική εισήγηση και απόφαση. Κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, το πρόσφατο το Adventure Week που έγινε άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα αναγνωρισιμότητας. Μιλάμε για τον βιωματικό τουρισμό, ένα δεκαήμερο δράσεων και προσπάθειας της περιφέρειας να αναπτυχθεί σε αυτό το κομμάτι. Να συνεχίσουμε και να σας πούμε ότι η Σπάρτη έχει τα παλαιολόγια, κορυφώνονται αύριο οι δράσεις στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά και στην κοινότητα του Μιστρά, ενώ υπάρχουν βέβαια και πολλές ακόμη άλλες εκδηλώσεις και διάφορα πράγματα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ο νέος κώδικας, οι προτάσεις της αυτοδιοίκησης ζητήθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση. Ο Δήμος Τρίπολης έτσι το συζήτησε το θέμα, υπήρξαν πολλές προσεγγίσεις, όλα αυτά θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση. Και κάποια στιγμή αυτή η πρόταση, το σχέδιο νόμου θα γίνει νομοσχέδιο για τις επόμενες εκλογές στην αυτοδιοίκηση. 9 και 4 η ώρα, πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να σας πούμε ότι με αφορμή την πρόσφατη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, είχαμε μια εκδήλωση χθες το μεσημέρι στην Τρίπολη από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Σύλλογο Ποντίων Αρκαδίας. Έγινε στο αμφιθέατρο εκεί της Σχολής Οικονομίας στην Τρίπολη, στο ΣΕΧΗ, με ομιλίες και βέβαια με προβολή ταινίας τεκμηρίωσης για όλο αυτό που πάντα ο Σύλλογος Ποντίων Αρκαδίας πραγματοποιεί τέτοιες εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες. Σημαντικό όλο αυτό, και μπορούμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, ο οποίος έτσι έκανε μια τοποθέτηση, ένα χαιρετισμό. Τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, γενοκτονία, τεκμήρια, μαρτυρίες». Και ακούμε τον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Γιαννόπουλο, τι είπε.
1: Στη ζωή μου δεν κατάφερα να μάθω πράγματα για την ιστορία των Ποντίων και το τι πέρασαν μετά τον ξεριζωμό τους. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία που διδαχτήκαμε εμείς στο σχολείο, σαν μαθητές, ήταν λυπέστατη. Και αν ποτέ κάτι έμαθα γι' αυτό, για αυτά τα γεγονότα, ήταν κάποια ντοκιμαντέρ που έβλεπα στην ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η μόνη μας επαφή με τη ζωφερή πραγματικότητα που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Γυράσκω άγιο διδασκόμενος και ελπίζω σήμερα να μάθω πολλά περισσότερα για αυτή την ιστορία, για αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, όπως ελπίζω και οι υπόλοιποι φοιτητές, φοιτήτριες, γιατί είμαι σίγουρη ότι όσοι και όσες έχετε καταγωγή και είστε μέλη του Συλλόγου, γνωρίζετε την ιστορία πολύ καλύτερα από εμένα.
0: Βασική έτσι ομιλήτρια ήταν η κυρία Αγγελική Νεκίδου, καθηγήτρια, ιστορικός, μίλησε, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα και για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου και για την τραυματική μνήμη που ζητά δικαίωση και πώς δομήθηκε όλο αυτό που έγινε με τους διωγμούς και τους θανάτους. Πολλοί μιλούν για 353.000 Έλληνες του Πόντου που εξοντώθηκαν σύμφωνα και με τη Μαύρη Βίβλο του Πατριαρχείου από τους Νεότουρκους. Η εξόντωση αυτή ήταν συστηματική μέχρι και το 1923. Οι Τούρκοι που αρνούνται αυτά τα θέματα της γενοκτονίας κατά των Ελλήνων της Ανατολής, υπάρχουν ωστόσο αδιάστατα τεκμήρια που καταρρύπτουν αυτή την στάση τους, πλήθος αρχείων, διπλωματικές εκθέσεις, μαρτυρίες αυτοκτών ξένων υπηκών, διπλωματικά έγγραφα, εκθέσεις κλπ. Κλπ. Ένα ανεξίτηλο τραύμα των θυμάτων. Για να ακούσουμε την καθηγήτρια, την κυρία Νεκίδου, τι είπε χθες από το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου.
2: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γνωρίσουμε ένα μέρος της ιστορίας των προγόνων μας, των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και να τιμήσουμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων που εξοντώθηκαν από το τουρκικό κράτος κατά την περίοδο 1913-1923. Η 19η Μαΐου επελέγει ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, διότι την ημέρα αυτή ο Τούρκος στρατηγός Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Αμισό Σαμψούντα για να ολοκληρώσει το έργο της εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών. Οι εκκρεμότητες των Ελλήνων προσφύγων της Ανατολής με το ελληνικό κράτος έκλεισαν με την καθιέρωση τριών ημερών μνήμης. Η πρώτη είναι η 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η δεύτερη είναι η 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα πυρπόλησης της Σμύρνης, ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Και η τρίτη είναι η 6η Απριλίου, το Μαύρο Πάσχα των Ελλήνων, ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης. Η 27η Σεπτεμβρίου 2006 αποτελεί επίσης ιστορική μέρα για τον ποντιακό ελληνισμό, διότι την ημέρα αυτή η Ολομέλεια της Ευρωβουλής αποδέχτηκε τις προτάσεις των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για προσθήκη της παραγράφου, σύμφωνα με την οποία η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, Αρμενίων, Ασσυρίων αποτελεί για μια χώρα που επιθυμεί την προενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία, να συμφιλειωθεί με το ιστορικό της παρελθόν.
0: Αυτά, μεταξύ άλλων, χθες από την μεσημεριανή ουσιαστική, θα λέγαμε, την παρακολουθήσαμε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον Σύλλογο Ποντίων Αρκαδίας και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, γενοκτονία, τεκμήρια, μαρτυρίες». Ήταν η κυρία Αγγελική, Νεκίδου, ιστορικός, όπου μίλησε και ακούσαμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία της χθες στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε ένα τριήμερο εκδηλώσεων για την αξία της έντυπης ενημέρωσης. Ναι, δεν ξέρω πώς αυτό έτσι το προσλαμβάνετε. Υπάρχει ακόμα αυτή η έντυπη ενημέρωση. Εγώ προσωπικά είμαι λάτρης αυτής. Η Ένωση των Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου οργανώνει 3 με 5 Ιουνίου αυτό το πολυθεματικό δρόμενο. Είναι αφιερωμένο στον έντυπο τύπο, στην αξία του, στην ενυπόγραφη δημοσιογραφία, όπως λέει, και στην ποιοτική ενημέρωση. Πραγματοποιείται σε ένα σπουδαίο χώρο, εμβληματικός χώρος, το καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στη Λένορμαν, 218, στην Αθήνα. Στόχος είναι να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού. Υπάρχει και μια κεντρική μερίδα όπου το συνιστούμε να την παρακολουθήσετε. Θα γίνουν και πολλές άλλες δράσεις. σε πολλά επίπεδα. Για να μιλήσουμε με την κυρία Πέννη Καλύβα, την πρόεδρο της διοίκησης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Όλο αυτό. Υπάρχουν και δηλώσεις συμμετοχής σε αυτό το διάστημα που πρέπει να γίνουν. Για να δούμε λοιπόν τι ετοιμάζει η λεγόμενη EVPIT. Όλο αυτό λοιπόν που έχει το δικό του μεγάλο ενδιαφέρον. Η μερίδα κινείται και σε κάποια θεματικά ζητήματα. Κυρία Καλύβα, γεια σας, καλημέρα.
3: Κύριε Θερβανάτη, κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι ακριβώς επιδιώκετε μέσα από αυτό το φεστιβάλ, από αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων για τον έντυπο τύπο?
3: Τα συνοψίσατε πολύ ωραία, όπως κάνατε και την εισαγωγή. Έτσι ακριβώς είναι, μια τριήμερη γιορτή για την έντυπη ενημέρωση, την ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Γίνονται διάφορες δράσεις, ξεκινώντας έτσι από το, όπως είπατε, το βασικό είναι μια κεντρική ημερίδα με κάποια σημαντικά πάνελ με αντικείμενο το θεσμικό ρόλο και το ρόλο που έχει πλέον σήμερα η έντυπη ενημέρωση. Η σχέση της έντυπης ενημέρωσης με την παραπληροφόρηση. Είναι σημαντικό ότι παρουσιάζουμε καταρχάς μια έρευνα από την Focus Bar για την αξία της έντυπης ενημέρωσης σήμερα και της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας. Και παράλληλα γίνονται διάφορες δράσεις. Μία δράση είναι με τα παιδιά, με μαθητές σχολείων, οι οποίοι επισκέπτονται την έκθεση στους χώρους αυτούς, όπως είπατε, σε εμβληματικό κτίριο στο Καμιλογοστάσιο, στεγάζεται η βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Εκεί υπάρχουν ιστορικά αρχεία, τεκμήρια από τις πρώτες εφημερίδες που κυκλοφορήσαν στη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν παρουσιάζονται ωραία σε μία έκθεση μαζί με το δικό μας αρχείο της ΕΔΙΚΤ και είναι ανοιχτά για το κοινό και για τους μαθητές. Οι μαθητές λοιπόν θα έρθουν σε επαφή με το χαρτί, με τις πρώτες εφημερίδες και θα γίνουν κάποια workshop με μαθητές για τα πλαίσια της φιλοαναγνωσίας, για να έρθουν ακριβώς τα παιδιά σε σχέση και σε επαφή με το χαρτί. Αυτή λοιπόν η έκθεση για μας είναι πολύ σημαντική, γιατί δείχνει και στη νεότερη γενιά και στους νεότερους πώς υπάρχει αυτή η διαδρομή της εξέλιξης του περιοδικού, της εφημερίδας, του χαρτιού, από το, όπως γνωρίζετε εσείς, από τότε που έγινε έτσι μια έκρηξη της ελευθερίας του τύπου με τους νέους τίτλους, μέχρι αργότερα, ας πούμε, το 80 που άρχισαν τα έχνομα ταμπλόιδα, τα περιοδικά και οι εξειδικευμένοι τίτλοι. Οπότε είναι ένα τριήμερο με πολλές και παράλληλες δράσεις, κάποια workshop που γίνονται για το AI και τη δημοσιογραφία. Με διάφορες δράσεις και θεματικές.
0: Μάλιστα. Είπατε και ότι έχετε και εσείς ένα αρχείο, έτσι, το οποίο θα εκτεθεί. Μάλιστα.
3: Έχει να κάνει με εφημερίδες που υπήρχαν από την εποχή 39, που εμφανίστηκαν, ας πούμε, παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια δύσκολη περίοδο. Μετά αργότερα αναδεικνύεται και μέσα από την μεταπολίτευση πώς ανέκαμψε ο τύπος. Από εκεί πώς έγινε, όπως είπα, η μεταπολίτευση, έτσι, η έκρηξη του έντυπου τύπου με τους εκατοντάδες τύπους, αλλά και πάμε αργότερα, όταν πλέον εμφανίστηκε το διαδίκτυο και μετά την οικονομική κρίση που επηρέασε και τα μέσα και τον τύπο, και φτάνουμε πλέον στο σήμερα, όπου στο σήμερα καταγράφεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μία έρευνα που δείχνει, αυτή η έρευνα είναι πολύ σημαντική, έτσι, δείχνει ακριβώς πώς σήμερα, τα πρώτα συμπεράσματα σας λέω, πώς σήμερα κυριαρχεί παντού το διαδίκτυο και το βλέπουμε όσον αφορά στην ταχύτητα έτσι, και στην αμεσότητα της ενημέρωσης. Ο κόσμος όμως εξακολουθεί να εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά μέσα, κύριε Ζορμπαλά, όπως είναι οι εφημερίδες και όπως είναι, είναι και το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Είναι τα μέσα που ο κόσμος συνεχίζει και τα αγαπά και σε αυτά, ας το πούμε, ξεχωρίζει την αξιοπιστία. Δηλαδή η πληροφορία υπάρχει παντού, το ξέρουμε, είναι διάχυτη. Αυτό όμως που αναζητά ο κόσμος στην υπερπληροφόρηση της πληροφορίας που υπάρχει, ζητά την αξιοπιστία, ζητά την ενυπόγραφη δημοσιογραφία, ζητά την έρευνα, ζητά το κάτι παραπάνω από τη γρήγορη πληροφορία του διαδικτύου.
0: Ο έντυπος τύπος, κύριε Καλύβα, το ξέρουμε, έτσι, αντιμετωπίζει πολλές δομικές δυσκολίες και προκλήσεις. Δεν είναι μόνο έτσι, η αύξηση του κόστους παραγωγής. Επίσης η ραγδαία πτώση αυτής της κυκλοφορίας λόγω της άλλης εποχής και της ψηφιακής μετάβασης, ζητάτε στοχευμένα μέτρα όπως είναι κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, η ατέλεια της διανομής, κάποιες ενισχύσεις στις κρατικές δημοσιεύσεις, γενικώς αυτό που λέμε οικονομική βιωσιμότητα. Έρχεται λοιπόν και ο ψηφιακός αυτός μετασχηματισμός, έρχονται και οι νέες ανάγκες και η νέα εποχή. Ζητάτε και αυτές τις ρυθμίσεις, τις ταχυδρομικές και τις κρατικές. Υπάρχουν και άλλα θεσμικά ζητήματα. Δεν ξέρω, πέρα από το μητρό έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, έχουμε κάτι, εσείς μιλάτε και με τη Γενική Γραμματεία και με το Υπουργείο, να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά θεσμοθέτηση νέων νόμων?
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στη διαβούλευση. Αναμένεται από το Υπουργείο και ίσως και την επόμενη εβδομάδα να κοινωθούν κάποια μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι του ΕΔΟΕΑΠ. Αλλά εντάξει, είναι κάποια που θα ανακοινωθούν στην πορεία για την ενίσχυση των μέσων πάνω σε αυτά. Και σε αυτό θα δοθεί και ξεχωριστή βαρύτητα, όπως γνωρίζουμε και εμείς από τις επαφές που έχουμε, στο κομμάτι του έντυπου τύπου. Mm-hmm. Ακριβώς πάνω στα προβλήματα που εσείς αναφέρατε. Είναι κάτι που συζητιέται εδώ και 1-2 χρόνια περίπου και πιστεύουμε ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο. Δηλαδή, αναμένουμε και τον υπουργό, τον κύριο Μαρινάκη, στο συνέδριο που θα έρθει σε εμάς την ημερίδα, να ανακοινώσει σε ποιο στάδιο είναι. Τα προβλήματα είναι πολλά, το ξέρετε και εσείς το βλέπετε. Εμείς πάμε σε αυτό το τρίμερο να βγάλουμε έτσι λίγο τα θετικά. Δεν πάμε να αναδείξουμε το πρόβλημα. Πάμε να αναδείξουμε ακριβώς το ότι ο τύπος παραμένει, αντέχει, κρατάει και αυτό που το κάνει να αντέχει, και ειδικά ο περιφερειακός τύπος, όπως ξέρετε και εσείς, και τα παραδοσιακά μέσα, αντέχουν ακριβώς γιατί έχουν την αξιοπιστία και την αγάπη του κόσμου. Ακόμα δηλαδή όσο μπορούν να την κρατάνε. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θέλουμε να φέρουμε και τα νέα παιδιά σε επαφή με το χαρτί, με τη φιλαναγνωσία, να τους φέρουμε κοντά σε τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει το χαρτί.
0: Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά το χαρτί και η ανάγνωση και στην έκφραση και στη σύνταξη και στον εμπλουτισμό των παιδιών όσον αφορά το λεξιλόγιο. Τα βρίσκουν μπροστά τους πολλές φορές και στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας, μιας και ξεκινούν και οι Πανελλήνιες αύριο, και στην περίληψη και στο κείμενο κλπ. Κλπ. Να μην τα επαναλαμβάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλύβα, για την παρουσία σας.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Θα το δούμε το θέμα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με αυτό το μεγάλο έτσι, συνεδρίο, φεστιβάλ, δράση, τριήμερο στην Αθήνα, εκεί στη Λένορμαν. Η ώρα πλησιάζει εσύ ως 9:30. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα επανακάμψουμε με τραγουδάκι και εδώ μετά το δεύτερο μέρος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Εδώ, μαζί στην ελληνική ραδιοφωνία, δεύτερο μέρος, φίλες φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και θα πάμε στο επόμενο θέμα. Η ΑΕΚ Τρίπολης είχε μια εκδήλωση χθες το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, στο γεμάτο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, με αφορμή και την αυριανή μαύρη στιγμή από την πτώση και άλωση της Κωνσταντινούπολης, με τον σύνδεσμο των μεγαλοσχολητών που εδρεύει στην Αθήνα, προσκεκλημένο το Διοικητικό Συμβούλιο, έκανε μια εκδήλωση ΑΕΚ Τρίπολης για ένα αφιέρωμα για την πατριαρχική μεγάλη του γένους σχολή, για το αρχαιότερο εκπαιδευτικό καθέδρυμα του γένους. Η ανίδρυση της μεγάλης αυτής του γένους σχολής έγινε το 1454, και βέβαια η πατριαρχική σχολή είναι ένα μεικτό σχολείο, γυμνάσιο λύκειο, με σπουδαίους σχολάρχες, με παιδιά που φοίτησαν εκεί και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε πάρα πολλά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια εκεί, στη συνοικία, στη Φενέρ, στο Λόφο του Φαναρίου, γίνονται στο κόκκινο αυτό κτίριο, εντυπωσιακό κτίριο, γίνονται εργασίες στατικότητας, ενίσχυσης στατικότητας από την τουρκική δημοκρατία, και έτσι έχει μεταφερθεί προσωρινά η σχολή αλλού. Και βέβαια να τονίσω εδώ ότι είναι ένα σπουδαίο κτίριο, ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σχέδιο με αετό εκεί, με έτσι ένα σχήμα τοξοειδές και βέβαια με πέτρα, και με το βασικό είναι ότι έχει κόκκινους πλίνθους, τα οποία αυτά όλα προσδίδουν στο όλο οικοδόμημα, θα λέγαμε, ένα βυζαντινοπρεπές ύφος. Όλα αυτά λοιπόν για την μεγάλη του γένους σχολή, και μπορούμε εμείς τώρα να ακούσουμε. Είχαμε λοιπόν κάποιες ομιλίες, είχαμε χορευτικά, είχαμε μουσική. Στο φουαγέ του Μαλλιαροπουλίου λειτουργήσε και μια έκθεση ζωγραφικής με τέτοια θέματα από το σωματείο οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΕΚ Τρίπολης, τι είπε πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Πολύ σημαντική εκδήλωση. Προσκεκλημένος ο σύνδεσμος των μεγαλοσχολητών, μίλησε και ο πρόεδρος εκεί της διοίκησης του συνδέσμου, εδρεύει στην Αθήνα, ο κύριος Δημήτρης Δερβεντζής. Για να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο.
2: Σήμερα έχουμε την τιμή και την χαρά στην Τρίπολη να υποδεχτούμε έναν ιστορικό σύνδεσμο που προέρχεται από αυτό που εμείς στην ΑΕΚ Τρίπολης λέμε από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μας. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, εμείς είμαστε ένα σωματείο που είναι αθλητικό πολιτιστικό και προέρχεται, έχει γεννηθεί το 1929 και προέρχεται ακριβώς από ανθρώπους που έφυγαν μέσα από τον οριμαχτό του πολέμου, μέσα από την καταστροφή της Σμύρνης, και ήρθαν στην Τρίπολη, βρεθήκαν στην Τρίπολη και φτιάξαν αυτό το σωματείο. Αυτό το σωματείο σας υποδέχεται σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο που έχετε κάνει, ιδιαίτερα αυτό το ντοκιμαντέρ που και σήμερα μέρος που θα παρουσιάσουμε. Είναι μια παρακαταθήκη για τις γενιές που έρχονται.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο. Να τονίσουμε εδώ ότι τελευταίος σχολάρχης στην μεγάλη του γένους σχολή πριν την άλωση ήταν ο Ματθαίος Καμαριώτης. Μετά το 1453 ο Πατριάρχης Γενάδιος ο Δεύτερος, ο Σχολάριος, χειροθέτησε τον Καμαριώτη σε ρήτορα της μεγάλης αυτής του Χριστού Εκκλησίας, και η σχολή βέβαια συνέχισε να λειτουργεί υπό την διεύθυνση του ίδιου και των διαδόχων του. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και να τονίσουμε εδώ ότι όποιος βρεθεί στην πόλη πρέπει να βρεθεί στον λόφο αυτό. 7 λόφοι υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη. Σε έναν από αυτό τον λόφο έχει οικοδομηθεί η σχολή και αξίζει κάποιος έτσι στις μέρες μας να την δει, να την επισκεφθεί. Και να ακούσουμε και τώρα την κυρία Αθανασία Πάγκα από το Σωματείο «Οι Φίλοι του Τρένου του Πολιτισμού». Έχουν μια έκθεση ζωγραφικής με τέτοια θέματα, με αφορμή και την άλωση, τη Μαύρη Επέτειο, αύριο, στο φουαγέ του Μαλλιαροπουλίου Θεάτρου. Ακούμε την κυρία Πάγκα.
3: Ιδιαίτερη τιμή για μας η πρόσκληση από τον κύριο Πιτερό και την ΑΕΚ να παρευρεθούμε στην εξαιρετική, κατά τη γνώμη μας, βραδιά, απόψινή βραδιά, με ένα τόσο βαρύ θέμα. Η μεγάλη του γένους σχολή είναι το φως μέσα στο σκοτάδι από τα χρόνια τα παλιά έως και σήμερα.
1: Αυτά λοιπόν χθες με την σημαντική αυτή εκδήλωση της ΑΕΚ Τρίπολης. Κάθε χρόνο η ΑΕΚ Τρίπολης πραγματοποιεί μια εκδήλωση με αφορμή κάποιο έτσι επίκαιρο γεγονός, ένα ιστορικό γεγονός. Συνεχίζουμε. Χθες εκεί στο χώρο του κέντρου της Τρίπολης, στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου, είχαμε την επίσημη τελετή εγγενείων έτσι της επαναλειτουργίας της Credia Bank, όπου είναι στην Τρίπολη και σε άλλες πόλεις με υποκαταστήματα και στην Αθήνα. Είχαμε λοιπόν τα εγγένεια της επαναλειτουργίας, της ανακαίνησης, της επαναδραστηριοποίησης αυτής της νέας τράπεζας, πέμπτης συστημικής, παρουσία βέβαια πολλών εκπροσώπων, και μπορούμε να πούμε εδώ και να ακούσουμε κάποιες έτσι δηλώσεις. Θα ακούσουμε πρώτα τον διευθυντή του υποκαταστήματος της Τρίπολης, της Credia Bank, τον κύριο Παναγιώτη Μπάκο, ο οποίος μίλησε στα μέσα ενημέρωσης στο περιθώριο της όμορφης αυτής εκδήλωσης.
4: Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπορούμε πλέον, μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας του πρώτου υποκαταστήματος που ανοίξαμε εδώ στην Τρίπολη, να παρουσιάσουμε ένα κατάστημα νέας εμπειρίας, το οποίο θέλουμε να βοηθήσει και την περιοχή, όπως έχει ήδη κάνει τα 2,5 τελευταία χρόνια, όσο και γενικά την παρουσία μας στον τόπο αυτό.
1: Ήταν και ο Μητροπολίτης Μαντινιές Εκκοινωρίας, κύριος Επιφάνιος, στην εκδήλωση. Ακούμε τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο, αναπληρωτής Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι βέβαια της αυτοδιοίκησης, ήταν εκεί. Όπως επίσης και ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Ευάγγελος Γιανακούρας. Για να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο.
5: Ένα ακόμη πολύ σημαντικό γεγονός για την οικονομία της Τρίπολης και της Αρκαδίας, τα εγγένεια της Credia Bank, με το πολύ σημαντικό για μας χαρακτηριστικό της ιδιοκτησίας ανθρώπων, οι οποίοι είναι από την περιοχή μας και δίνουν πάρα πολύ σημαντικά στον τομέα της επιχειρηματικότητας, βεβαίως και του αθλητισμού. Ευχόμαστε να είναι ένα βήμα ενίσχυσης των τοπικών επιχειρηματιών σε μια περίοδο που οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές στην Αρκαδία και την Πελοπόννησο. Είτε αυτό έχει να κάνει με το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, είτε έχει να κάνει με τα προγράμματα επιχειρηματικότητας, τα οποία αξιολογούνται τώρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Στοχεύουμε όλοι να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Προφανώς αυτή είναι και η ευχή με το άνοιγμα μιας νέας τράπεζας στο κέντρο της Τρίπολης. Ευχόμαστε καλές δουλειές και κυρίως καλές δουλειές προς όφελος των επιχειρηματιών της περιοχής μας.
1: Αμέσως τώρα κλείνουμε το θέμα της τελετής εγγενείων, έτσι, του νέου υποκαταστήματος. Με πολλές καινοτομίες λειτουργεί το κατάστημα όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει σε πάρα πολλά επίπεδα. Έγιναν και ξεναγήσεις και παρουσιάσεις αυτών των καινοτομιών στο υποκατάστημα. Εκεί βρέθηκε και ο κύριος Δημήτρης Μπάκος, εκ των μεγάλων μετόχων της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Και όχι μόνο, για να ακούσουμε και τον κύριο Κώστα Μανδρώνη, χωρικός αντιπεριφερειακής Αρκαδίας.
6: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το υποκατάστημα που λειτουργεί και που θα συνεχίσει να λειτουργεί ανακαινισμένο και να προσφέρει καινούργιες υπηρεσίες στην πόλη της Τρίπολης αλλά και στην Αρκαδία ευρύτερα. Να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για όλη την Πελοπόννησο το ότι από την αρχή ήταν εδώ από τα πρώτα καταστήματα αυτά της Credit Bank, γιατί είναι πλέον η πέμπτη συστημική τράπεζα όπως συνηθίζεται και λέγεται με τους όρους της αγοράς. Να ευχηθώ και πάλι από καρδιάς καλή επιτυχία, καλή δύναμη και να είναι κοντά στους επιχειρηματίες, θα πω, και στους αρκάδες όλους, ούτως ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλα τα επιχειρηματικά εργαλεία και μέσω και της τράπεζας αυτής να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις και καλύτερες δουλειές για την περιοχή της Αρκαδίας μας.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία θα πάμε στο τελευταίο θέμα. Κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι οριστικοποιήθηκε το κρούσμα ευλογιάς σε εκτροφή προβάτων σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης, υποχρεωτική θανάτωση των ζώων, μέτρα βιοασφάλειας και ενεργοποίηση μέτρων προστασίας. Σπύρος Ζαχαριάς, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, στο τηλέφωνο τώρα, μας λέει περισσότερα, εάν προκύπτουν περισσότερα από αυτή την περιπέτεια. Υπάρχει και ένα άγχος, γιατί υπάρχει δίπλα εκεί στην περιοχή και άλλη δομή κτηνοτροφική, αλλά έχουμε και πολλές ανακοινώσεις και από άλλους δήμους για τα μέτρα προστασίας. Κύριε Ζαχαριά, καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Ήδη με το που επιβεβαιώθηκε, θα το γνωρίζετε και εσείς πλέον, το κρούσμα, από την επόμενη μέρα κιόλας ορίσαμε τις ζώνες των 5 και των 20 χιλιόμετρων, δηλαδή προστασίας και επιτήρησης. Εχθές έγινε η θανάτωση δυστυχώς στην εν λόγω εκτροφή με 100 πρόβατα που είχε ο κτηνοτρόφος. Ήδη οι κτηνίατροι έχουν βγει και κάνουν ελέγχους σε όλες τις παρακείμενες εκτροφές και παίρνουν δείγματα. Μάλιστα, εγώ χθες έστειλα και ένα έγγραφο σε όλους τους δημάρχους της Πελοποννήσου, έτσι ώστε και αυτοί να μας συνδράμουν, γνωστοποιώντας τους δήμους τους και στις εκτροφές που έχουν στους δήμους τους την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Και φαίνεται ότι και οι Δήμοι έχουν και αυτοί προβεί σε κάποιες αναρτήσεις για τα μέτρα προστασίας. Έχουμε κάτι άλλο, θα γίνει κάτι τις επόμενες μέρες, περιμένουμε κάτι? Για πόσο καιρό ισχύουν τα μέτρα προστασίας και επιτήρησης?
1: Τα μέτρα ισχύουν για 21 μέρες, απλά είναι, ακόμα δεν έχουμε κάτι άλλο. Οι κτηνίατροι είναι στο πεδίο, καταρχήν τώρα έχουν ξεκινήσει στις παρακείμενες εκμεταλλεύσεις και κάνουν τους ελέγχους, παίρνουν αίματα και κάνουν κλινικούς ελέγχους. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και ευελπιστούμε να τελειώσει εδώ και να μην πάρει μεγάλη έκταση το θέμα, για να μην έχουμε προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Ζαχαριά.
1: Και εγώ, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με το θέμα το δυσάρεστο αυτό που έχει προκύψει με το κούσμα ευλογιάς σε εκτροφή προβάτων. Ακούσαμε, έγινε και η θανάτωση, των 100 προβάτων. Ό,τι λέει το πρωτόκολλο και η κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζεται, και με τα μέτρα βιοασφάλειας και την ενεργοποίηση των μέτρων προστασίας και επιτήρησης για 21 μέρες. Κτηνίατροι κάνουν ελέγχους, παίρνουν δείγματα, όπως ακούσαμε, και σε άλλες παρακείμενες μονάδες. Προσοχή. Τι να πει κάποιος τώρα, ένα νέο χτύπημα για τους κτηνοτρόφους μας. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις και πολλά δρόμενα τις επόμενες ημέρες. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή.

10 παρά 5 η ώρα, να δώσουμε και κάποιες ακόμη ειδησούλες πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η γιορτή Μάη και Κερασιού στον Πλάτανο, καθιερωμένη, γίνεται αυτό το Σάββατο, 30 του μήνα, από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με διάφορες εκδηλώσεις. Έρχεται και στο Κορακοβούνι ένας διαγωνισμός γλάστρας, καλύτερης γλάστρας, το Σάββατο, 12 το μεσημέρι, αυτή η δράση, στο Κορακοβούνι του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας. Μια προσπάθεια ανθρώπων, ένα διήμερο φεστιβάλ Αρκαδίας στο καταφύγιο του Μενάλου, είναι δωρεάν. Διάφορες δράσεις το Σαββατοκύριακο από το απόγευμα. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός να ξεκινήσει και αυτή η δράση και να καθιερωθεί. Μια έκθεση παιδικού εργαστηρίου ζωγραφικής, ο δραστήριος οργανώνει Φιλοτεχνικός Λεβιδίου το Σάββατο το απόγευμα. Και επίσης έχουμε και την Αγία Τριάδα με πάρα πολλές εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, ακόμα και στην Αγία Τριάδα στο Δημοτικό Κημητήριο της Τρίπολης Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή υπάρχουν και πολλές ακόμη άλλες εκδηλώσεις, όπως είναι αγώνες αναρρίχησης στο Λεωνίδιο την Κυριακή το πρωί. Έχουμε τον εορτασμό της επετείου για τη μάχη της Δραμπάλας στο Άκοβο της Μεγαλόπολης, 10 το πρωί της Κυριακής. Και επίσης πολλές έτσι άλλες εκδηλώσεις, όπως έχουμε και μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου στην Τρίπολη το απόγευμα της Κυριακής. Ταξιδευτής στα Άβατα τηλεφορείται το βιβλίο του, το παρουσιάζει ο κ. Παναγιωτακόπουλος. Και να τονίσω εδώ ότι η παρουσίαση θα γίνει στο Φιλοτεχνικό Όμιλο της Τρίπολης 7:30 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος Αρκάς υπηρέτησε στο πυροσβεστικό σώμα

θα παρουσιάσει το βιβλίο του και θα ακολουθήσει και ένα μουσικό πρόγραμμα. Αυτά. Με μουσική θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο στο επίκεντρο των δράσεων είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά και η κοινότητα Μιστρά, με αφορμή τη μαύρη επέτειο της αλώσεως της πόλης, εκδηλώσεις εκεί με τα παλαιολόγια. Παναγιώτης Μαριώνας, στη ρύθμιση του ήχου, τον καλημερίζουμε. Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς ήταν κοντά σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Τρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς, ο Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Οριστικοποιήθηκε το κρούσμα ευλογιάς σε εκτροφή 100 προβάτων σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης. Έγινε η θανάτωση των ζώων, ενώ έχουν πάρθει μέτρα βιοασφάλειας, ενώ ενεργοποιήθηκαν και μέτρα προστασίας και επιτήρησης για 21 μέρες. Κτηνίατροι ήδη πραγματοποιούν ελέγχους και παίρνουν δείγματα και από άλλες εκτροφές. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Τρίπολης, υπάρχει πιθανότητα και για νέο κρούσμα σε άλλη περιοχή της Αρκαδίας. Υπέρ της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την προϋπόθεση της ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος, του σεβασμού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και της αποφυγής περαιτέρω επιβάρυνσης των ήδη κορεσμένων περιοχών, τάχθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος σε ομιλία του σε εκδήλωση που έγινε για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον εξηλεκτρισμό στις Βρυξέλλες. Ο κ. Λαμπρόπουλος ζήτησε το όφελος από την ανάπτυξη των ΑΠΕ να μετακυλιέται ουσιαστικά στα τιμολόγια των καταναλωτών και στις τοπικές κοινωνίες. Μίλησε επίσης και για το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Θετικό κλίμα για να δημιουργηθεί τμήμα υγείας πρόνοιας στο επαγγελματικό λύκειο Άστρος. Υπάρχει θετική εισήγηση και απόφαση για ίδρυση τέτοιου τομέα στο επαγγελματικό λύκειο την επόμενη σχολική χρονιά. Κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, το πρόσφατο Adventure Week άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα αναγνωρισιμότητας. Πρόκειται για δράση που αφορά την ενίσχυση του βιωματικού τουρισμού. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο οδικό τμήμα Νέο Ηραίο Προσύμνη Λίμνες Αργολίδας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σήμερα στις 9 το βράδυ, μουσική συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Παλαιολόγια 2026. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις αύριο. Εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Αρκαδίας πραγματοποιείται την Παρασκευή στην Αθήνα, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου στις Κολίνες Σκυρίτιδας, το Κολίνες Sound Festival. Περιμένουμε τις μελέτες εφαρμογής ώστε να προχωρήσουμε σε εξασφάλιση χρηματοδότησης για το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα έργα στην έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού, είπε χθες μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Τρίπολης ο Δήμαρχος Βόρειας Κοινουρίας Γιώργος Καμπύλης. Βγήκε η πρόσκληση για έργα αποκατάστασης στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ένα έργο ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Ευρετήριο της Άλλης Πολιτικής Κληρονομιάς εντάχθηκε πρόσφατα η Τσακώνικη Υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Σήμερα το πρωί συνεδριάζει η Πυριακή Επιτροπή Πελοποννήσου στις 10.30. Το Σάββατο στις 11 το πρωί η εορτή μαγιού και κερασιού στον πλάτανο της Κοινουρίας. Ένας διαγωνισμός για την καλύτερη γλάστρα οργανώνεται στο Κορακοβούνι του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ένα διήμερο φεστιβάλ ξεκινά στο καταφύγιο του Μενάλου 30 με 31 Μαΐου, δωρεάν η είσοδος, θα γίνουν διάφορα εκεί δρόμενα, φιλοδοξεί να καθιερωθεί. Έκθεση παιδικού εργαστηρίου ζωγραφικής το Σάββατο στις 6 το απόγευμα από το Φιλοτεχνικό Λεβιδίου. Αγώνες αναρρίχησης θα γίνουν την Κυριακή το πρωί στο αναρχητικό πεδίο στο Λεωνίδιο Κοινουρίας. Έως τις 8 Ιουνίου η περιοδεύουσα έκθεση για το Μίκη Θοδωράκη στο Μουσείο Ηλιάς και Ελλαδιού στη Σπάρτη. Τριήμερη διοργάνωση με θέμα την αξία της έντυπης ενημέρωσης οργανώνει η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου 3 με 5 Ιουνίου στο ΚΑΠΝ εργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, Λένορμαν 218. Η σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 3 Πόλης επισκέπτεται την Τρίπολη την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων Τρίπολης που ανήκουν στον Εμπορικό Σύλλογο. Για τους 3 μήνες του καλοκαιριού ξεκινάει η τροποποίηση του απογευματινού ωραρίου με την πρώτη του νέου μήνα. Αναφορά βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό με θέμα τη λήψη μέτρων στήριξης και προστασίας των αγροτών της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από τον παγετό. Στις 3 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο της Αγίας Άννας στην Κόρινθο ξεκινά το μαθητικό φεστιβάλ δημοτικών σχολείων της περιοχής. Ξεκινούν την 1η Ιουνίου οι μουσικές καλοκαιρινές βραδιές στην Κόρινθο. Εκδηλώσεις εορτασμού για την επέτειο της μάχης της Δραμπάλας πραγματοποιούνται την Κυριακή στο άκοβο του Δήμου Μεγαλόπολης.
επερώτηση της λαϊκής Εσπύρου Πελοποννήσου για το θέμα της γέφυρας του Ατσίχαλου στο Λούσιο ποταμό στην αρχαία Γόρτινα. Τονίζει ότι αυτή η γέφυρα έχει εγκαταληφθεί και είναι επικίνδυνη και ζητά από την περιφέρεια να μάθει για τις ενέργειες που έχουν γίνει, για το αν υπάρχει μελέτη αποκατάστασης, για τα μέτρα που θα ληφθούν και αν υπάρχει πρόθεση για ριζική αποκατάσταση της γέφυρας. Την Κυριακή σε αυτό το απόγευμα ο εσπερινός και η λιτάνευση της εικόνας στο ναό της Αγίας Τριάδας Τρίπολης στο Δημοτικό Κημητήριο και η επιμνημόσυνη δέηση. Τη Δευτέρα το πρωί ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία. Βίβλιο παρουσίαση από το Τμήμα Υγείας Πρόνοιας του ΚΚΕ στην Τρίπολη για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία του ανθρώπου. Τίτλος της εκδήλωσης: Πρόληψη, ταξική προσέγγιση, υγειονομική ανισότητα. Θα μιλήσει ο Γιώργος Νάνος, μέλος του τμήματος. Η εκδήλωση στις 3 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, σε καφέ της πλατείας Άρεος. Ο Δήμος Τρίπολης συζήτησε χθες το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και θα συντάξει κείμενο με όλες τις απόψεις που ακούστηκαν και θα τις καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση. Την Κυριακή, αθλητικές δραστηριότητες στο Δήμο Ανατολικής Μάνης στο Γήθιο με τον 8ο αγώνα δρόμου. Καιρός. Διαστήματα μεγάλα ηλιοφάνειας σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αρκατική πρωτεύουσα στους 26 βαθμούς. Υπάρχει και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ρουμπαλάς. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ο Γιώργος Γαλανός με τη μουσική του εκπομπή.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 28 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM για να περάσουμε μαζί αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό, προσφέροντας σε εσάς ό,τι πιο αγαπημένο υπάρχει στην δισκοθήκη μας. Επιλογές λοιπόν από την ελληνική δισκογραφία και σήμερα, με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο και να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο να έχει αναλάβει σήμερα την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο, σαν ανοιξιάτικο αγέρι ο τίτλος τραγουδιού που ακούσαμε από αυτόν, και τώρα η Αναστασία Μουτσάτσου θα τραγουδήσει για κάποια άνοιξη ερωτευμένη.

Από τις πιο όμορφες εποχές η Άνοιξη, φίλες και φίλοι, και ιδιαίτερα η ερωτευμένη Άνοιξη. Αυτός ήταν εξάλλου και ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Αναστασία Μουτσάτσου. Για την Άνοιξη όμως θα τραγουδήσουν για τη συνέχεια και οι μικρές περιπλανήσεις.

Είναι η Άνοιξη λοιπόν, ακούσαμε από τις μικρές περιπλανήσεις και ένας κύριος πρωταγωνιστής της Άνοιξης είναι και τα λουλούδια και ιδιαίτερα τα τριαντάφυλλα. Ξέρω μια τριανταφυλλιά θα ακούσουμε τώρα να τραγουδάει η Εύη Μιλοπούλου.

Ήταν η Εύη Μιλοπούλου, ξέρω μια τριανταφυλιά, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, ένα τραγούδι γεμάτο αγάπη, γεμάτο χρώματα. Θα το ακούσουμε από το Μανώλη Μητσιά. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος όλων αυτών που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Συνεχίζουμε να επιλέγουμε μουσική και τραγούδια σε αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό, εδώ μέσα από μια επίσης ανοιξιάτικη Τρίπολη. Ο Γιώργος Γαλανός θα επιλέξει μουσική για τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά, με τον Παναγιώτη Μαριέλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα γιασεμάκι, με ένα γιασεμάκι χιώτικο. Αυτός εξάλλου ήταν και ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Κέτη Κουλιά. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι επίσης για ένα λουλουδάκι, με τον αξέχαστο Μανώλη Λιδάκη.

Ήταν ο Μανώλης Λιδάκης, Λουλουδάκη, ο τίτλος τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Για ένα ακόμα λουλούδι, αυτή τη φορά για έναν Μενεξέ, θα τραγουδήσει τώρα η Ελένη Βιτάλη.

Είναι ρατζιές ανθίζουν, ακούσαμε από την Αρετή και τη Μένο. Για τη συνέχεια ο Σωκράτης Μάλα μας θα μας πει πόσο τυχερός είναι κάποιος που έχει βρει τον κήπο της Εδέμ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κέτι Γκρέι για τα μάτια που αγαπώ, ο τίτλος που ακούσαμε από αυτήν. Ένα όμορφο παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του. Σταμάτη Κόκοτα ακούμε τώρα, γιατί θα ρίσμε κέφι ο τίτλος του.

μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε κάνει τη δεκαετία του 70. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να σας αφήσουμε, ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερυτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Θα σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Ωραίο τραγουδάκι έμεινε. Πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και έπαιξε και τόσο, τέλος πάντων. Αλλά ακούγεται βροχή όταν ξεκινάει και ενδιάμεσα.
1: Θα πείτε ότι βροχή βροχούλα.
0: Θα την πούμε, ναι. Τώρα έβρεξε, λέει, έχουμε. Γεμίσανε, λέει, τα δεξαμενές.
1: Ο θόλος από πάνω, πώς το λέτε. Ο θερμικός θόλος.
0: Και αυτό τι κάνει?
1: Δεν πήρε είδηση?
0: Όχι, δεν τον είδα.
1: Έχει πάει τη θερμοκρασία 34 βαθμούς το Μάη εκεί στην τέτοια. Γερμανίες, Αγγλίες.
0: Ναι.
1: Όλοι θα έρχονται για δροσιά στην Ελλάδα.
0: Αυτό άντε να έρχονται για δροσιά, δεν είναι να μην έρχονται και καθόλου να ησυχάσουμε.
1: Θα πηγαίνουμε,
0: από τα αυτούς, θα πηγαίνουμε,
1: θα
0: πηγαίνουμε
1: για μπάνιο στην Αγγλία.
0: Όχι που θέλουν 6 δι στο δωμάτιο τη νύχτα. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτά, έτσι. Δεν έχει παραπονό. Αριστερά, αριστερά που κοιτά.
1: Κοίτα λίγο δεξιά. Ρε.
0: Τι να το λιάγκα.
1: Το χειρε.
0: Εκεί σου λέω αριστερά.
1: Σ' αρέσει αυτός ο κότσος?
0: Όχι, δεν βλέπω τον κότσο. Δεν βλέπω τον κότσο. Αν και ο κότσος, εντάξει, δεν θα είναι ο κότσος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημος. Αυτό δεν έχει σταματήσει ακόμα, ε. Που βάζουμε μια κοπέλα live και τη βάφουμε, τη χτενίζουμε, την τίνουμε και τέτοια. Ό,τι τίνουμε, τη βάφουμε, τη χτενίζουμε και τέτοια. Ε. Ωραίο, εντάξει.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι, απλώς αυτή η απορία μου ήταν πάντα, ρε παιδί μου, ότι...
1: Ωραίο είναι πιο ακριβώς. Νομίζεις ότι υπάρχει άντρας που να κοιτάει τα μαλλιά του?
0: Αυτό λέω, ναι, εντάξει, αυτή η εκπομπή δεν είναι. Πιο πολύ βλέπουν οι γυναίκες, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το section, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου κομματιά από την άλλη, πήγαινε ένας, ας πούμε, και λέει σήμερα θα μαγειρέψουμε κολοκύθια με ρίγανη. Εντάξει. Δηλαδή είναι οικοκυράκι μου τώρα.
1: Ο κοντός βλέπει τα ζώδια.
0: Τα ζώδια και εγώ τα βλέπω, ναι. Δεν καταλαβαίνω βέβαια και πολλά πράγματα που λένε. Κάτι με τον Ερμή.
1: Και βλέπει ζώδια. Και δεν καταλαβαίνω.
0: Κάτι αυτό είναι. Σαν το Φλιτζάνι.
1: Τόσο ανώτερο επίπεδο είναι.
0: Σαν το Φλιτζάνι, ρε παιδί, δεν έχει ακούσει το Φλιτζάνι. Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι. Εντάξει αυτά.
1: Τι?
0: Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι.
1: Δεν το έχω.
0: Παίρνει, ρε παιδί μου, Φλιτζανού τον ελληνικό. Αφού έχουμε ανακατέψει λίγο το ταλαβέρι και το γυρίζουμε ανάποδα να κάτσει 5 λεπτά. Εντάξει. Και μετά το παίρνουμε και το διαβάζουμε το Φλιτζάνι.
1: Διαβάζει που χρησιμοποιεί και πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι. Το διαβάζουμε. Τέλο πάντων δεν καταλαβαίνω. Οπότε βρίσκει κάτι σημαντικό και λέει: βρίσκει κάποια στιγμή ένα τρία μέσα.
1: Τρία.
0: Ναι. Το τρία όμω αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι μουτζουρωμένο, είναι καθαρό τρία.
1: Ναι.
0: Κάπω έτσι, α πούμε. Okay. Και σου λέει: σε τρία πάνω κάτι ακού και χαίρεσαι. Τι θα πει αυτό, ξέρει? Σε τρει ώρε, σε τρει μέρε, σε τρει εβδομάδε, σε τρει μήνε, σε τρία χρόνια. Και κάποια στιγμή θα βγει να πει και θα πει: α, μου το το Φλιτζάνι εμένα η κυρία Ειρήνη. Κατάλαβε. Και έγινε η δουλίτσα έτσι όμορφα.
1: Αυτό το άλλο που θυμάμαι εγώ από το, να λένε με το Φλιτζάνι είναι δρόμο, βλέπω.
0: Μεγάλο δρόμο θα κάνεις, ναι.
1: Μεγάλο δρόμο.
0: Θα ναι,
1: θα διαβεί. Μεγάλο δρόμο. Ε? Είναι μεγάλο δρόμο.
0: Κοίτα, παλιά ας πούμε ήταν και. Ο άλλος ο δρόμος. Που δεν έχει γυρίσμο, ξέρεις.
1: Α, εγώ νομίζω ότι θα πει από την Πτολεμαϊδα μέχρι την Κοζάνη.
0: Έλα, τι είναι αυτό τώρα. Ένα τέταρτο και εσύ σιγά. Δεν είναι και πολύ μεγάλο δρόμο αυτό. Εγώ σου λέω για τον άλλον. Μου πα και.
1: Δεν μου λες η πιο πολιτισμένη πόλη εκεί, ναι, κοντά στο χωριό σου εκεί πέρα.
0: Καλά, καλά, λέγε, λέγε. Λέγε.
1: Ποια λέγε, είναι, λέγε. Δηλαδή.
0: Θα πα, θα ανοίξει τη φριτέζα και δεν θα δουλεύει. Και θα λες γιατί, Μανώλη.
1: Εμά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Εμά η πιο πολιτισμένη πόλη, α πούμε.
0: Πρώτα απ' όλα, πώ είστε, φίλε, στην Άρτα? Είστε, ξέρω εγώ, 20.000.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Η ποσότητα δεν έχει σημασία, μόνο η ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν τα Γιάννενα, α πούμε. Έλεγε, καλά, πάω στα Γιάννενα για λίγο πολιτισμό. Εσεί για να πάρετε, ψωνίστε λίγο πολιτισμό, πού πηγαίνετε?
0: Άλλο το λες έτσι όπως το λες τώρα και προσπερνά όλα τα υπονοούμενα. Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, σιγά. Η Βέρεια δεν είναι πιο κοντά?
0: Εντάξει, η Βέρεια, ρε φίλε, είναι σαν την Πτολεμαϊδα.
1: Σιγά ρε είναι η Βέρεια σαν την Πτολεμαϊδα.
0: Τι έχει, ένα ρεμανί.
1: Η βασίλισσα του.
0: Και εμείς τι έχουμε.
1: Η βασίλισσα. Και η Έδεσσα είναι.
0: Βορρά. Ωραία η Έδεσσα. Ωραία. Πέρασε, πάρω μια
1: μέρα. Άκου τώρα η Πτολεμαϊδα σαν τη Βέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σηκωθούν τώρα να ρίχνουν παντοφλές.
0: Θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι δεν έχει κάτι μεγαλύτερο που λείπει από την Πτολεμαϊδα. Η Πτολεμαϊδα δεν έχει κάτι που λείπει από τη Βέρεια, εκτός από τα εργοστάσια.
1: Έχει κάτι η Πτολεμαϊδα.
0: Τα εργοστάσια.
1: Τα εργοστάσια.
0: Της ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Ναι, τι. Λέγε,
1: είναι,
0: θα πάρει ανάφη το θερμοσύφωνα και δεν θα έχει τέτοιο. Θα λες τι γίνεται, θα φοράει τραπλικούς. Λες,
1: η Πτολεμαϊδα, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, σαν το, θα μπορούσε να είναι η Bayer Leverkusen, ας πούμε.
0: Και ποια είναι η Bayer η κανονική?
1: Η Bayern είναι τέτοιο, είναι φαρμακοβιομηχανία, ρε φίλε. Bayern.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι Μονάχου.
0: Α, ότι είμαστε, ας πούμε, βιομηχανική περιοχή.
1: Ότι είσαι βιομηχανική περιοχή και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνατε κι εσείς εκεί να πάνε να τους πείτε ότι ξέρεις κάτι, θέλεις εδώ να βγάζεις ρεύμα, θέλεις λιγνίτη, ναι, θέλεις έτσι, ναι, θα μας κάνετε την ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Τι βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε πάει παλιά, βεβαίως.
1: Μέχρι γάμα εθνική έχει
0: ανέβει. Μέχρι και ανθρακορίχου και β' έχουμε πάει.
1: Μέχρι γάμα εθνική έχει ανέβει. Τι Bayer Leverkusen γίνατε? Τι Leverkusen?
0: Έχουμε πει ότι όλα αυτά θα αλλάξουν όταν γίνω δήμαρχο. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα, καλά.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα έχουμε ανεμογεννήτρες. Δεν θέλουμε λιγνίτη τώρα.
0: Θα βάλω ανεμογεννήτρες.
1: Πού στην πτωρμαϊδα. Τι να το κάνω. Παντού έχει ανεμογεννήτε.
0: Θα σου πω, θα γίνει τα νησιά εκεί. Και θα σε βάλω από κάτω να φυσά. Κανόνε την πορεία σου. Αυτή θα είναι η δουλειά σου μετά τη σύνταξη, Βασιλάρα μου. Να φυσά τι ανεμογεννήτρε τη πτωρμαϊδα. Φου και φου, κάτι θα προκύψει.
1: Καλά, τι να του πείτε ότι εμεί έχουμε εδώ πέρα εργατικό δυναμικό. Έχουμε. Έτσι, τούτο και τ' άλλο. Πρέπει να ενισχύσετε, να δείξετε τη φροντίδα σα για την πόλη. Φτιάξτε την ομάδα. Κάντε μα Μπάγερ Λεβερκούζεν τη Ελλάδα.
0: Κάτι τέτοια βλέπω και σου λέω θα γίνω δήμαρχο. Κατάλαβε.
1: Όχι, μα δεν τα έχει σκεφτεί. Περιμένει σε μένα από την άλλη.
0: Όχι, τα έχω μελετήσει. Μη στραμματίσει. Ναι, δεν είναι δυνατόν.
1: Σε πιστεύω.
0: Ομάδα και λοιπά και τέτοια. Γενικώ τώρα, άμα το σκεφτεί καλά.
1: Ναι.
0: Από Θεσσαλονίκη πρέπει να φτάσουμε για ένα. Για να εμφανιστεί η ομάδα που να παίζει λίγο μπαλίτσα. Ούτε Βέρεια έχουμε, ούτε Καστοριά έχουμε.
1: Είχαμε όμως.
0: Είχαμε. Ούτε τις δικές μας έχουμε, ούτε Κοζάνη έχουμε, τίποτα δεν έχουμε.
1: Πώς τη λένε τη δική σου την ομάδα και
0: το Εορταϊκός, Εωρολέο και τέτοια πράγματα.
1: Εωρ.
0: Ναι, Εωρ, Εωρ. Τι είναι, εκεί είναι Ορδέας.
1: Τραγωδία.
0: Αλήθεια. Άσε εκεί πέρα που κάνατε Άρτα, Καραϊσκάκης, Αναγέννηση. Πώς το λένε το άλλο που λέει εδώ ο φίλος που εκείνα τα παιχνίδια που το λένε 6-5 ποια ήταν, πώς τη λέγανε εκείνη την ομάδα. Από πει κάτι μια
1: δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν
0: δύσκολη. Φαντάσου, φαντάσου κατάσταση. Τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά θα διαμορφωθούν αναλόγως όταν έρθουμε στην
1: με
0: εξουσία.
1: Με την ψήφο. Αν ο κόσμος ψηφίσει σωστά και βγάλει Πέτρο Μαυρογιάννηδη, ας πούμε.
0: Έτσι. Θα ψηφίσει σωστά. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε εσείς. Ορίστε, ψηφίζω από το Λεμαίδα, όχι Βέρεια. Κόστα αφρόνημα. Μην ανοίξουμε.
1: Γιατί, όχι, γιατί δεν τα.
0: Ψηφίζει το Λεμαίδα, λέει ο άνθρωπος. Μια χαρά. Τότε, αλλά μην ανοίξουμε πίφη με τους φίλους μας που κάνουν και ωραίο ρεβανί εκεί πέρα και τρώμε. Έχεις φάει ρεβανί από την Βέρεια.
1: Πώς δεν έχω φάει.
0: Α, πότε.
1: Τελευταία φορά έχουν 10 χρόνια. Έχουν 10. Και μάλιστα μου είχαν πει και είχα πάει σε εργαστήριο. Όχι από τα
0: άλλα. Ιστορία, ναι, και πήγες κάπου και το βρήκες και ήταν.
1: Πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ δυνατό, ναι.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ο Πιζοζός Σαπουτζάκη Γιώργα στη γενέθλιά της παρέα με φίλους. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Έκλεισε τα 93.
0: Τα 93, Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Okay. Την έχουν κατσιάσει την κοπέλα εκεί.
1: Δεν μα παρατά και εσύ με τη face.
0: Να, τώρα, τώρα κοίτα τώρα. Βλέπει, στα λέω. Στα λέω. Έτσι.
1: Δεν σε ακούσε η γυναίκα σου.
0: Δεν έκανα και τίποτα. Δεν έκανα και τίποτα, ρε φίλε. Απλώ είπα. Παντού υπάρχει νόμο, στο μάτι όχι όμω.
1: Ξέρει ότι και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Λέγε ρε,
1: ναι.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Ναι. Σόπα ρε.
1: Ναι. Και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Άντε ρε.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινε, άλλαξε εδώ. Γιατί, και γιατί είναι. National Geographic.
1: Εσύ το βάζεις εδώ με το
0: πρόγραμμα. Άλλαξε το βάλει.
1: Ερχόμαστε, βάζεις Μέγκα. Αμέσως να δεις. Να βλέπεις Φέι.
0: Ρε τι γίνεται. Άλλαξε εδώ και βάλε μπάλα. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε. Αύριο έχει επέτειο Ολυμπιακός. Ξέρεις αυτό.
1: Τι επέτειο.
0: Αυτό το conference που δεν το έβλεπες καν χθες το παιχνίδι γιατί έλα μωρέ σιγά.
1: Όχι, ρε, ποιος με δεν.
0: Μετά σου στείλει ο φίλος εδώ μήνυμα, ξέρεις μου τα στέλνανε μετά οι φίλοι στα τι? Social media, Instagram και τέτοια. Μου λέγανε ο Παπα-Νικολάου, λέει μου, που του είπαν ότι το conference το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός, τελικά είπε μήπως το δει το παιχνίδι το βράδυ.
1: Γιατί πόσες φορές πέντε έχει γίνει conference,
0: ναι, ναι,
1: τρεις φορές το πήραν αγγλικές ομάδες, μία Ολυμπιακός και την άλλη ποιος.
0: Ξέρω εγώ. Διαβάζω η χρυσή βίβλος του conference. Βίβλος. Και λες Παναγία μου, θα ανοίξω κανένα τόμο, κανένα βίβλο. Και πέντε ομάδες το
1: έχουν σημασία. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο.
0: Ότι δεν έχει, δεν έχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Η χρυσή βίβλος, στο λέει. Ποια ήταν η άλλη, φίλε, πλάκα-πλάκα. Κρυσταλ Πάλας και λοιπά. Να το. Η χρυσή βίβλος. Α, η Ρώμα, φίλε. Ρε, Ζωζέ Μουρίνιο, ρε.
1: Ρώμα.
0: Είναι δυνατόν το πρώτο.
1: Τρεις Άγγλοι, ένας Ιταλός και ο Ολυμπιακός.
0: Σαν ανέκδοτο ρε αυτό. Ποιος κερδίζει το τέλος.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχει γίνει κανένα. Υπάρχει καμιά είδηση, τίποτα.
0: Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Φλόριαν Βίγκελ, ένας θερματοφύλακας που παίζει στη Βικτόρια Πλιζέν. Εδώ τώρα διαβάζω, παιδιά. Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ φέρνει το κουλιαράκι πιο κοντά στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, άμα θέλαμε εμείς στη Λίβερπουλ να τον πάρουμε, τόσο ψωμόλυσης είμαστε, πρέπει να πέσει δηλαδή ο παίχτης για να τον πάρουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Εκτός κι αν έχει καμιά ρήτρα τύπου, άμα πέσουμε και τα λοιπά. Δεν πιστεύω. Μακάρι να πάει το παιδί, γιατί καλός παίχτης είναι. Δεν είμαστε καλά στο Όπερ. West Ham Μαυροπάνος πέσαμε. Κουλιαράκης Βόλφσμπουργκ πέσαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Επίσης, κύριε Βασίλη, γι' αυτό σου είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πρέπει να απαντήσει. Καλά, πάλι θα δεν προλάβουμε τα μηνύματα. Υγεία. Λοιπόν.
1: Άμα αρχίσεις τώρα.
0: Θα τρέξω. Δεν έχεις δώσει απαντήσεις εδώ πέρα σε διάφορα. Δεν τσιγκλάς μόνο εσύ για την πατρίδα, τσιγκλήσω κι εγώ. Mm. Που η Ρεάλ φώναζε, η Φενέρ φωνάζει τι, αυτό και τα λοιπά, για τις Ευρωλίγκες, για τις διετσίες, τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, για να δώσει μια λύση.
1: Να φωνάζει ο κόσμος. Ε? Να φωνάζω.
0: Καλό είναι
1: να φωνάζει η Ρεάλ που πήρε από τον Ολυμπιακό με τα βήματα του Γιούλ που πήρε ευρωπαϊκό.
0: Non-call, ναι, ναι.
1: Non-call. Εκεί τα βήματα είναι.
0: Όχι, έτσι το είναι, έρφυλε. Να, δεν είπα ότι
1: φωνάζουν,
0: δεν.
1: Φωνάζουν. Πάνε να φωνάζουν καταρχήν. Φωνάζουν. Φωνάζει ο Ταβάρες. Ποιος ο Ταβάρες. Φωνάζει ο Ταβάρες. Δηλαδή η ομάδα που έχασε, λέει, ξέρω. Φωνάζουν οι Τούρκοι που έχασαν με 18 πόντους. Α, φωνάζουν και οι Τούρκοι.
0: Ναι, φωνάζουν γιατί δεν είχαμε τους οπαδούς μας μέσα. Για να μας βοηθήσουν.
1: Άμα δεν ήταν 18, θα είχαν με 16. Οκ, εντάξει, ναι.
0: Και μέσα σε αυτά είχαμε καινούργια τοποθέτηση DPG. Αναδημοσίευσε δηλώσεις Σέρτζιο Σκαριόλο. Έτσι. Και λέει.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Οι Παναθηναϊκοί γιατί πάνε εκεί και κολλάνε δίπλα σε όλους αυτούς που φωνάζουν.
0: Να απαντήσει σοβαρά.
1: Ναι, να απαντήσει σοβαρά. Ωραία. Τι τους κόφτει.
0: Όχι, θα σου πω γιατί τους κόφτει που λες και εσύ. Για πες. Γιατί σου λέει ότι όλο αυτό το πράγμα για την κρίνια και την διαιτησία εμείς την έχουμε ξεκινήσει και μας βάζετε πρόστιμα, κάνετε ράντε και τώρα έρχεστε ένα-ένα σε αυτά που λέγαμε εμείς παραπέντε. Και μας τα λέτε εσείς τώρα και πέντε που φωνάζετε και διαμαρτύρεστε. Γι' αυτό.
1: Α, τα έχει με τους άλλους. Τα έχει με τους της Φενέρ και της Ρεάλ.
0: Δεν τα έχει μαζί τους, λέει τώρα το δημιουργείτε που εμείς τα λέμε με
1: τους
0: και τα λοιπά.
1: Όπως μου το λες, έτσι καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν βάλετε.
1: Δηλαδή πήρε ένα ευρωπαϊκό, η ομάδα πάει κάθε χρόνο Final Four. Mm. Και πήρε ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή η διαιτησία πέρυσι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Ή έγινε φέτος η διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Πέρσι για βοηθά.
1: Τι να βοηθήσει.
0: Το πήρε Φενέρ. Δεν θυμάμαι τι θες να πεις.
1: Πέρασε η Μονακό, πέρασε τον Ολυμπιακό που τον απέκλεισε, ξέρω και τα λοιπά. Δηλαδή πηγαίνει ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία. Την είχε πέρυσι τη διαιτησία ο Ολυμπιακός. Την είχε πρόπερση. Άμα την είχε, είναι δυνατόν να έχει τη διαιτησία στο μπάσκετ και καλή ομάδα. Για να μην πάρει ένα.
0: Ναι, γιατί
1: ποτέ.
0: Σαφήνει σου.
1: Α, σαφήνει.
0: Σαφήνει στο Final Four.
1: Ναι.
0: Σε σκουντάει μέχρι την κανονική περίοδο. Έτσι λένε οι
1: εμπειρίε. Να τη βράσω την κανονική περίοδο. Να τη βράσω. Άμα θε να με βοηθήσει,
0: βοηθάει.
1: Final Four, μπράβο,
0: αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Άσε ρε τα παραμύθια τώρα. Βγήκαν όλοι οι παραμυθάδες.
0: Μερικοί χάνονται μετά, έτσι. Οι
1: παραμυθάδες τώρα. Είχε Ολυμπιακός στη διαιτησία. Δηλαδή. Και. Τι άλλο πάνε, δεν με.
0: Το χειρότερο Final Four της ιστορίας.
1: Καλά κάνουν, μωρέ.
0: Έτσι διαβάζω, έτσι. Υποστήκαμε μια αδικία εντυπωσιακότητα σε όλη η Ευρώπη.
1: Στο πιο έγκυρο site, ξέρω που έχει βγει ποτέ.
0: Όχι, τα λένε.
1: Τι, ποια ήταν.
0: Το ότι το είπε ο Σκαριόλο, το είπε στις δηλώσεις που έκανε στο μάτς
1: εντάξει.
0: Με την Πασκόνια κλπ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Κάνει τέτοιες πάσες. Εδώ τρομάξαμε. Τρομάξαμε να το ξεφορτωθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη τοξικότητα που λέει.
0: Όχι, όχι. Αυτά. Τώρα θα επανέλθει. Περίμενε.
1: Δηλαδή τρομάξαμε.
0: Θα παίξουν οι ανάμεταξύ τους
1: μέχρι
0: πέντε μάτς.
1: Και εσύ Σκαριόλο τώρα και τι είπε. Και Σκαριόλο κύριος ήταν. Δηλαδή όταν έκανε τις δηλώσεις. Τώρα μετά από πέντε μέρες. Άμα έχει θέματα εκεί στη Ρεάλ.
0: Μέτρησε μέχρι το 1000. Μέχρι το 1000 και τελείωσε προθέσεις. Τι θες να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, γεια σου Πάνο. Ο Βασίλης Σκόπιμα έκρυψε το Αγρίνιο.
1: Τι?
0: Σκόπιμα έκρυψε το Αγρίνιο.
1: Έκρυψα.
0: Ναι, που είπες Γιάννενα. Πιο κοντά όμως είναι τα Γιάννενα, ρε παιδιά, από το Αγρίνιο τώρα.
1: Όχι, παιδιά, τώρα κάτι σοβαρευτείτε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα δηλαδή τα Γιάννενα με το Αγρίνιο.
0: Επίσης, τι
1: είναι μεγάλη πόλη το Αγρίνιο. Ναι, ναι. Δεν είναι καμιά σχέση τώρα το Αγρίνιο τώρα με τα Γιάννενα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τη λίμνη, με την Παμβότητα, με τα έτσι, με τον Ισάκη. Τι σχέση με τα πανεπιστήμια. Παιδιά, τώρα σοβαρευτείτε. Και εσείς οι Αγρινιώτες, όπως σοβαρευτήκαμε και εμείς οι Αρτινοί.
0: Έτσι. Ο Μπιλ Μπαϊτάκς λέει ότι το 1970 ταλαιπωρηθήκαμε οι ποδοσφαιρόφιλοι στο Μεξικό, στο Παγκόσμιο, με τις ώρες φαντάζομαι θέλει να πει. Ήταν δύο τα ξημερώματα κτλ. Λέει, αλλά να σου πω κάτι. Και στο Μουντιάλ της Αμερικής, που εντάξει, εγώ αυτό θυμάμαι, επειδή έπαιζε η Ελλάδα τώρα, μπορεί αλλιώς να μην το θυμόμουν, πάλι είχε χαράματα. Τώρα όμως αυτό το Μουντιάλ τις έχουν ταιριάξει πολύ ευρωπαϊκά τις ώρες, ας πούμε. Να είναι σε καλές ώρες για την Ευρώπη δηλαδή.
1: Έχει, τώρα βάλαν κάτω και κοιτάζουν ποιες πόλεις εκεί θα έχουν περισσότερη δροσιά. Και ποιες πόλεις έχουν πολύ υγρασία, θα έχει πολύ ζέστη και όλα αυτά. Κάθε ομάδα κάνει το σχεδιασμό της ανάλογα και το που θα παίξει. Και ναι, πώς ναι. θα είναι δηλαδή η διαμόρφωση μετά. Δηλαδή παίζω σε αυτή την πόλη. Αν προκληθώ, θα πάω εκεί. Αλλάζουν οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή γίνεται ένας χαμός.
0: Αυτό που λέμε ότι γίνει λίγο επιστήμη την μπάλα.
1: Δεν είναι θέμα επιστήμη.
0: Όχι.
1: Είναι
0: πρόσεξε.
1: Είναι λίγο.
0: Σου λέει το πιο απλό είναι αυτό που έκανε η Παραγουάη, επειδή μου είπε θα παίξουμε με την Ελλάδα ένα φιλικό, γιατί στο Μουντιάλ θα παίξουμε τις ΗΠΑ που κατά τη γνώμη μου είπε ο προπονητής μοιάζουν λίγο τα δύο στυλ παιχνιδιού.
1: Εμείς μοιάζουμε με τις ΗΠΑ.
0: Έτσι είπε αυτό ο Παραγουάη. Και μας κερδίσανε κιόλας με μισή φάση τέλος πάντων. Το έχουν πάει λίγο εκεί τώρα το έργο. Λέει ποιον θα αντιμετωπίσουμε, λίγο συνθήκες εργασίας, τέλος πάντων. Δουλειά δηλαδή. Ο Γιώργος λέει στο ραδιόφωνο πιστεύω είναι σημαντικό να ακολουθείς αυστηρούς κανόνες και είναι σημαντικό να μπορείς να ακούγεις και πιο χύμα. Ανάλογα την περίπτωση. Όμως αυτός που ξέρει τους αυστηρούς κανόνες μπορεί να είναι χύμα αν θέλει. Το ανάποδο δεν γίνεται. Επίσης, όλοι λέει οι normal άνθρωποι μιλάμε μόνοι μας. Εσείς έχετε το πρόβλημα, σημαίνει.
1: Για σένα.
0: Ναι, για μένα. Ναι. Σωστά.
1: Εγώ έχω πει τα πάντα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Ό, τα πάντα.
0: Εντάξει, και εγώ μπορεί να έχω πει ρε παιδί μου στον εαυτό μου. Αλλά
1: ξέρω όχι, όχι, εγώ σου μιλάω τώρα.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Ερωταπαντήσεις. Όπως πολλοί κόσμοι.
0: Ρωτάς και απαντάς, ε.
1: Όπως πολλοί κόσμοι. Μερικές φορές οι ερωτήσεις όμως γίνονται από την εσωτερική φωνή και οι απαντήσεις από την.
0: Έξω.
1: Κανονικά.
0: Λες, ναι,
1: να ακούγονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σε ακούσει κάποιο για πρώτη φορά στην Ερασπόρ και θα πει φάζονται τι λες, ρε Φαρχούρη. Εγώ με τον Βασίλη, ποτέ. Όχι άλλο που κάμε, σου λέει ο Γιάννης ο Μαρκετάκης.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τον έσκασε τον άνθρωπο, ναι. Είπε. Ωραίο. Χάβερτ για πρώτο σκόρερ.
1: Ποιο?
0: Ο Χάβερτ. Ο Κάιλ Χάβερτ. Θα βάλει πολλά γκολ με κουραστά. Δεν ξέρω, ξεκινάει βασικό στη Γερμανία αυτό.
1: Εγώ όταν έπαιζα football manager, το Χάβερτ τον έπαιρνα πάντα.
0: Ήταν
1: πάντα.
0: Prospect.
1: Όχι prospect. Ήταν από την αρχή πολύ ακριβώ.
0: Άντρε.
1: Πάρα πολύ ακριβώ από την αρχή. Δηλαδή από ταλέντο η τιμή του ήταν πολύ ψηλά.
0: Ένα φίλο εδώ, ο Μιχάλη, ο φίλο μα από την Κρήτη, στέλνει τον Καρέρα, τον Χιούσεν, τον Καρβαχάλ, τον Φραν Γκαρθιά, τον Ασένσιο, τον Σεμπάγιο. Και όλο ποιο είναι, ο Γκονζάλο.
1: Ισπανί, ποτέ.
0: Ναι, ποιο τα πάει από αυτού του Μάικ στην εθνική ομάδα τη Ισπανία, ξέρω εγώ. Καλημέρα, οικολόγος πράσινος ο Βασίλης, λέει.
1: Ε?
0: Ο φίλος ο Τσιπού λέει: είσαι οικολόγος πράσινος.
1: Όχι.
0: Εδώ Βέρεια λέει:
1: ούτε οικολόγος ούτε πράσινος, ειδικά το δεύτερο.
0: Ακούς, αν και από Βέρεια λέει ο φίλος ο Τσιπού, έχει ένα δίκιο Πέτρος, έχουν πέσει τα πράγματα.
1: Τι έχουν πέσει?
0: Στη Βέρεια. Γιατί είναι από εκεί ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα. Σκέψου πόσο έχουν πέσει την Πτολεμαϊδα.
0: Ναι, και να σου πες το Βασίλη, πες το Πέτρο, λέει, να σου δείξει φωτογραφία από το προφίλ του στο Insta να κάνει ποδαράκια στο γήπεδο της Βέρειας. Να είχα πάει εκεί, φίλε, τι ιστορία κι αυτή. Με 45 βαθμούς και
1: τι εννοεί ποδαράκια?
0: Ε?
1: Τι εννοεί αυτό?
0: Πώς τα λέτε εσείς εδώ οι Αθηναίοι, γκελάκια τα λέτε? Όταν χτυπάς την μπάλα με το πόδι, τάκ. Εμείς τα λέμε ποδαράκια, εσείς πώς τα λέτε? Γκελάκια. Γκελάκια. Τι βόρειο Ελλαδίτης είσαι και εσύ, την τύφλα σου τη μαύρη, είσαι δυτικό
1: Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι βόρειο Ελλαδίτης.
0: Δυτικό Ελλαδίτης.
1: Εμείς είμαστε δυτική Ελλάδα. Βόρειο-δυτική Ελλάδα. Εμείς είμαστε πιο κοντά στην Ιταλία. Είναι πρώτα τα Ιόνια νησιά και μετά οι ιδέες ιταλικές, η κουλτούρα.
0: Έχει μεγαλώσει με μοτσαρέλα και με προσούτο.
1: Τι θα είμαστε, φέτα και βλαχοτήρι και τα λοιπά. Μοτσαρέλα.
0: Βλαχοτήρι υπάρχει. Ή τον παίρνετε με το γαλοτήρι. Οπ, πατρίδα, γεια σου Λευτεράκη. Λέει, μη συγχύζεσαι. Εντάξει, δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Πρώτος ήταν. Στον ποδοσφαιρικό πάγκο έρχονται αλλαγές που θα κάνουν μπαμ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αγωνιστικά λέει, κρατάμε έναν κορμό γύρω στο 60% και θα προσθεθούμε τα γραφή της ουσίας. Οι τρεις πρώτες κλείδωσαν ήδη. Γεια σου Λευτεράκη. Νόμιζα να Λευτέρη έστειλες επειδή άκουσε εδώ για την πατρίδα να λέμε τέτοια πράγματα. Αλλά καλές και πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ.
1: Οι τρεις πρώτες έχουν κλείσει.
0: Μπαμ, μπαμ. Δεν μας λέει όμως, ναι. Για στείλε έτσι ένα off the record. Off the record.
1: Αυτά είναι γενικά. Εντάξει. Τρεις μεταγράφες που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά θα είναι δεκαδάτια.
0: Ο Λευτέρης που τρώγαμε στο Βόλο είναι το κρατάς. Αν μιλάς με τον εαυτό σου, δεν είσαι τρελός, λέει ο Φόντας. Τρελός είσαι αν μιλάς με τον εαυτό σου και παίρνεις απάντηση. Βασίλη ήθελε να πει, αλλά δεν το είπα.
1: Για κάτσε, για κάτσε. Δηλαδή θα μιλάς με τον εαυτό σου και θα κάνεις μονόλογο και το εαυτό σου, ο άλλος, ας πούμε, δεν θα απαντάει τίποτα. Τι θα κάνετε.
0: Δεν θα απαντάει, Βασιλάρα, πώς θα γίνει τώρα.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Ξέρεις πότε απαντάει ο εαυτό σου. Είναι... Όταν αυτό που λες
0: ναι.
1: δεν είναι 100%.
0: Α.
1: Το λες που κάνεις επιχειρηματολογείς.
0: Ναι.
1: Όταν επιχειρηματολογείς, ο άλλος μπορεί. Μην μου κοιτάς μια για τη ΦΕΗ και τα λοιπά.
0: Όταν επιχειρηματολογείς.
1: Έχεις πάρει κανένα αυτόγραφο από τη ΦΕΗ?
0: Όχι μόνο, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ο Χριστός έχει πάρει.
0: Έχει 20 δευτερόλεπτα, έλα.
1: Δεν μπορώ να πάω. Σε βάλω σε εσωτερικές αναζητήσεις και μου λέει.
0: Δεν θα ξαναβάλεις πουκάμισο, φίλε. Ενώ εγώ φοράω μπλουζάκι, βλέπεις να. Εσύ μπορείς με την πουκαμισιά, τέλος πάντων. Τάσο, πάμε στη δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αλλά μετά θέλουμε και λίγο μουσικούλα από κάτω γιατί κρυώνουμε και α έχει τέτοιο. Εντάξει, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η απόφαση της Εύρω να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Chevron με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα, είπε, η νομοθετική ρύθμιση για τη σύνταξη κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα ορίζεται από το φύλο. Σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Πρόκειται για έναν πασίγνωστο ύμνο που έχει ταυτιστεί με το Champions League. Ωστόσο, πίσω από αυτές τις μελωδίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα στο άκουσμά τους, κρύβεται μια όμορφη ιστορία. Ο ύμνος δημιουργήθηκε το 1992 και η επιρροή του ξαφνιάζει ακόμα και τον δημιουργό του. Ο Τόνι Μπρίτεν εμπνεύστηκε από ένα κομμάτι του 18ου αιώνα που έχει τίτλο «Ζάντοκ ο Πάπας». Έναν από τους 4 ύμνους που είχαν γραφτεί για την ενθρόνηση του Άγγλου βασιλιά Γεωργίου του Β' το 1727, ενός βασιλιά γνωστού για τις πολλές εξωσυζυγικές του σχέσεις και τον οξύθυμο χαρακτήρα του. Ο Μπρίτεν πήρε την εισαγωγή του παλιού ύμνου και άρχισε να δουλεύει προσθέτοντας τους στίχους που σύμφωνα με τις προσταγές της UEFA θα ψάλλονταν από χοροδία. Ο ύμνος έπρεπε να γραφτεί σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τη συμμετοχή της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και έκανε τον ντεμπούτο του στην έναρξη της σεζόν 1992-93. Ο ύμνος αυτός δεν είναι και κανένα μνημείο τέχνης, παραδέχεται ο δημιουργός του και λέει απενοχοποιημένα: «Δεν ήθελα να κάνω τέχνη, απλά ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι κατάλληλο για τη δουλειά που προοριζόταν να κάνω».
6: Ακούτε Ερασπορ. It's sometimes, ωραίο.
9: Ωραία,
6: όλα ωραία, έτσι.
9: Θα μου επιτρέψεις πρώτα να απαντήσω στο πρώτο μήνυμα, γιατί είναι επί προσωπικού.
6: Βεβαίως. Τι λέει?
9: Λοιπόν,
6: SMS εννοείς?
9: Κοίτα να δεις ότι ο τύπος λέει: «Καλημέρα αγόρια», λέει.
6: Α, ναι.
9: «Κώστα», λέει. Κώστα, εμένα, Κώστας, εμένα λέει. Ναι. Κώστα, λέει, ο φίλος ο Χρήστος,
6: Πρασίνων
9: αποχρώσεων, λίγο σιτεμένος συνάδελφός σου, κοντός σιτεμένος,
6: ναι, ναι.
9: Το πρωί έλεγε ότι χτες σου έστελνε με καταιγιστικό ρυθμό διάφορα δημοσιεύματα που αλίευσε, ο κοντός αλίευσε, από τον τύπο από πολλές χώρες που λέγανε ότι η Ρεάλ αδικήθηκε σφόδρα. Και μάλιστα εσύ δεν προλάβαινες να απαντήσεις κάτι. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
6: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
9: Δημήτρης Ολυμπιακός, Γιάννηνα, την καλημέρα μου.
6: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
9: Απάντησες.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο Βασίλης υπέπεσε όντως σε ένα λάθος που είπε ότι δεν έχουν γράψει ξένοι έτσι και έτσι και τα λοιπά.
9: Εγώ διάβασα τίποτα σοβαρό.
6: Έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
9: Όχι, κανένα σοβαρό.
6: Πράγματι, ο Κοντός, λοιπόν, ακούγοντας την εκπομπή, φόρτωσε προγράμματα και έστελνε όλα τα δημοσιεύματα από Ισραήλ, Τουρκία, Αυστραλία, ξέρω εγώ.
9: Κάθε πονεμένο από κάθε site. Ξέρω, σε κάτι χωριά, κάτι τέτοια.
6: Και το σχόλιο
9: Σύλλογος οπαδών Ρεάλ Μαδρίτης
6: Μποτσουάνας. Ναι. Και αυτό που η απάντηση του Βασίλη ήταν ότι δεν διάβαζε τα μηνύματα και τα έσβηνε.
9: Περίμενε, πες το καλά.
6: Ότι δεν διάβαζε τα μηνύματα.
9: Δεν τα περιγράφεις καλά. Ερχόταν κάθε μήνυμα του Κοντού που ερχόταν, διαγραφή, μπαμ, διαγραφή. Έβλεπα όμως από το λόγο
10: του. Την αρχή.
9: Έβλεπα, ναι. Ότι έγραφε μεγάλα. Δεν καθότανε, παιδιά. Καθότανε το άτομο. Και τα έγραφε, έκανε. Ξαναέγραφε. Δεν μου έστελνε φωτογραφία ή τέτοια. Ξαναέγραφε από την αρχή.
10: Έτσι.
9: Εγώ διαγραφή. Μετά λοιπόν. Του γράφω το εξής, του απαντάω το εξής. Επειδή είδα ότι μου στέλνες μηνύματα και τα διέγραφα εγώ, του λέω, μήπως έγινε κάτι σοβαρό. Και πέφτει ο άνθρωπος και έπεσε κάτω να πεθάνει. Να κάθεσαι να γράφεις, Και ο άλλος, ξέρω, να πηγαίνει να σε στέλνει στον κάδο απορριμμάτων.
10: Αυτό είναι το σχόλιο που έχει έτσι.
9: Ναι, αυτό. Βεβαίως. Στον κάδο απορριμμάτων με τη μία.
10: Βεβαίως.
9: Εκεί πήγαιναν τα μηνύματά του, τον πόνεσε. Τι να κάνω τώρα.
10: Λοιπόν, Βασίλειο Πας Πρέβεζα ανέβηκε φέτος γάμα εθνική και ανέλαβε ο Βαζέχα. Το ήξερε αυτό ότι ο Χρήστος Βαζέχα πήγαινε. Ναι, το διαβάσαμε κι εμείς. Χθες για να δεις το τελικό του conference έπρεπε να έχεις γαϊδρουνή υπομονή. Νομίζω μετά που σταμάτησε να κάνει.
9: Σα το είπα από χθες, εδώ τα λέγαμε στην εκπομπή.
10: Ότι έχει πέσει το επίπεδο, ναι.
9: Καθίσατε εσείς να δείτε.
10: Ναι. Και λέει χθες ότι στο T-Center τελικά ξαναγυρίστηκε η ταινία Το Έμνηστο Τσάκωνα, η μεγάλη απόφραξη. Σε ρόλο Τσάκωνα και τα λεπτά και τα λεπτά. Ναι. Το είδες αυτό τι έγινε.
9: Είδα.
10: Απολύμαρση, Λέει απολύμαρση με τα πάντα.
9: Για να δούμε, θα έχει απολυμαρθεί κανονικά. Όταν θα πάνε να ξανακάτσουν, τι θα νιώθουν.
10: Ναι. Περιμένω να κάνει το γήπεδο Παναθηναϊκός να πάει τελικό η Θρυλάδα να πάρει κούπα.
9: Έτσι.
10: Λέει ο Παναγιώτης. Χαίρομαι κάθε πρωί όταν ακούω Μη Σκούμπρια γιατί ξέρω πως από πίσω θα είναι ο Πετράν. Καλημέρα σας. Και στο φίλο δίπλα, που μπορεί να λύσει λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα της γης, αλλά μπορεί να μην ξέρει το πιο απλό πράγμα. Παραδείγματος χάρη, τον όρο ορφανά γεμιστά και άλλα που έχει πει κατά καιρούς. Λέω, φίλε, δεν τα θυμάμαι μόνο, τα θυμάται και ο λαός. Στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στο Βόλο εδώ και τρεις μέρες. Έλα, ρε παιδιά, ρε Σιτάσο, πες σε παρακαλώ. Αυτό το 107,1 είναι. Πες λίγο στον κεντρικό έλεγχο ότι δεν μας ακούνε τώρα, please. Κάθε μέρα το στέλνουν τα παιδιά και έχουν δίκιο. Το 107,1 πρέπει να είναι. Λάρισα, Θεσσαλία, Βόλο κλπ. Κρίμα είναι. Γι' αυτό ο Κοντός λέει ότι να είναι. Είναι ντυμένος όπως να είναι. Σημειώνει εδώ ο φίλος ο Παντελής. Δημήτρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός. Και αυτό έχει τη σημασία ότι λέει για το παρακάτω. Τρελαίνομαι για Παπα-Νικολάου, έχω πάθει εξάρτηση κάθε πρωί. Ο Δημήτρης θα λέει αυτά.
9: Ο
10: Δημήτρης. Κοίτα εδώ ο φιλαράκος με ένα ωραίο σκυλάκι που έχει.
9: Ωραίο σκυλάκι. Πώς το λένε αυτό το σκυλάκι, Δημήτρη? Όχι, ρε, πώς το λένε το όνομά του. Τι.
10: Επανιέλ Μπρετών. Επανιέλ Μπρετών.
9: Επανιέλ.
10: Ναι. Στην τύχη το είπα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά μπορεί και να
9: μην. Βλακία είπες.
10: Ναι, μπορεί. Καλημέρα, παιδιά. Βασίλεια, μα στείλει η κοπέλα fax. Θα σου πει fax you. Και θα σε διάλογο στείλει, ο Χάρη από τα Γέρανα. Σωστά. Τηλεομοιότυπο, ρε. Καλημέρα, κύριε Θόδωρε. Τηλεομοιότυπο, το λέγανε το fax. Τηλεομοιότυπο, ε. Έχω στείλει fax κι εγώ. Ήμουν Εργένης 3 χρόνια. Χαχαχα, Βασίλη. Ολόκληρη συζήτηση στον καθρέφτη, λέει ο Γιάννης.
9: Μπράβο, ρε φίλε.
10: Μπράβο, Γιάννη. Να κάνετε ένα γκρουπ, ένα σωματείο. Όταν είσαι παντρεμένος, μιλάς πιο πολύ μόνος. Όσοι είναι παντρεμένοι, ξέρουν, λέει ο Γιώργος.
9: Όχι, παιδιά, εγώ το πάθαινα αυτό και πριν παντρευτώ, νωρίτερα δηλαδή. Γιατί γενικότερα δεν ήμουν, ρε παιδί μου, ούτε σπιτωμένος, ούτε έτσι, ξέρω κτλ. Μ' άρεσε αυτό το όλο το εργένικο γύρω αυτό. Οπότε πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Δηλαδή μπορεί να καθόμουν μέσα στο σπίτι, ξέρω, και τα λοιπά. Και μούγκα δεν είναι και έτσι. Με κάποιο πρέπει να
10: το 107,1 είναι, Λάρισα, ναι.
9: Το φτιάξαμε.
10: Θα το φτιάξουμε τώρα.
9: Α,
10: λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης θέλει ένα πάρα πολύ ρομήνυμα. Εγώ τυχαίνει να το γνωρίζω από διάφορες εμπειρίες που μου έχουν τύχει, κυρίως στη βραδινή ζωή. Λες, δεν τη λέει. Να ξέρετε, ρε παγάσεις, πόσο σημαντικοί είστε για κάποιους που ασκούν μοναχικά επαγγέλματα. Όσο για σένα, Πέτρο, λέει, που με ανέφερε στο Βασίλειο φίλο του λόγω ηλικίας, έχουμε μόλις 15 χρόνια διαφορά. Ούτε γιος μου δεν θα μπορούσε να ήσουν, αν και θα ήμουν περήφανος την αγάπη μου και στους δύο. Ωραία μηνύματα από τον κύριο Δημήτρη.
9: Ναι, αλλά κάτι δεν κατάλαβα και δεν θέλω να το προσπεράσω έτσι.
10: Είπα ότι είστε φίλοι επειδή.
9: Ποιο, με ποιον?
10: Με τον κύριο Δημήτρη εδώ πέρα. Και καλά λόγω ηλικίας, παιδί μου. Αλλά λέει ότι έχετε 15 χρόνια διαφορά ηλικίας. Άρα 62 εσύ, είπαμε.
9: Ούτε καν. Θα είχα βγει στη σύνταξη. Θα σ' είχα κουνήσει με αντίλια. Αν ήμουν 62, δεν είμαι ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
10: Α, τότε εκτός και αν λέει ότι έχουμε 15 διαφορά με μένα. Άρα είσαι 60, κύριε Δημήτρη, είσαι κοντά με τον Βασίλη. Κάπως έτσι, αν το λέω σωστά. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμά σας. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Βλέποντας τους τελικούς UEFA κάθε χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι η κατάκτηση του 2004-2024 τελικά ήταν έπος, λέει ο Γιώργος. Σοβαρά.
9: Παιδιά, να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει ομάδα εκτός του Big Five, των χωρών του Big Five. Δηλαδή Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Ολυμπιακός ήταν μέχρι τώρα. Να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει.
10: Λοιπόν,
9: όλα πια έχουν γίνει μονοπόλιο. Τα παίρνουν αυτοί όλα.
10: Ναι,
9: όλα.
10: Ναι.
9: Δεν αφήνουν τίποτα.
10: Ναι. Να πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη συντήρηση στους πομπούς, τους συγκεκριμένους. Έχουμε άμεση ενημέρωση. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μετά θα αποκατασταθεί η βλάβη, ελπίζουμε. Έτσι, αλλιώς θα τα ακούσετε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν φταίνουν τα ταξίδια των φιλάθλων για την επιβάρηση στο περιβάλλον, αλλά οι έρμες, οι αγελάδες, αυτές φταίνε.
9: Ναι, που τέτοιο που κάνουν πουφ.
10: Α, να το λέει και ο Ηλίας εδώ, άλλος. Το ίδιο πράγμα λέει. Ναι.
9: Μάλλον ειρωνικά το λέμε.
10: Ναι. Γιατί λέει μεθάνιο είναι αυτό το πράγμα, σώπα ρε.
9: Διοξείδιο του άνθρακα διαβάζαμε, παιδιά.
10: Και εμείς εδώ καθόμαστε λέει και ασχολούμαστε με τα καλαμάκια στο καφέ. Καλά λέει ο Σταύρος. Το είπα και εγώ, βεβαίως.
9: Το μεθάνιο είναι διοξείδιο του άνθρακα. Εσύ που ήσουν καλό στη χημεία.
10: Β' ίσον MPJ, φυσική ήταν αυτό. Το μεθάνιο. Όχι, δεν είναι, όχι, άλλο είναι. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι άλλο και το μεθάνιο είναι άλλο.
9: Εσύ που τα ξέρεις.
10: Όχι, άλλο, το ένα, άλλο, το άλλο. Το πρόβλημα του λιπογόνου είναι κυρίως το συσσωρευτικό του θέματος, ότι δηλαδή αθρίζονται οι ρήποι χωρίς να μπορούν πια να φύγουν λόγω του ότι δεν υπάρχουν πια όσα δέντρα και φυτά υπήρχαν πιο παλιά. Καλά λέει ο κ. Δημήτρης. Δηλαδή σου λέει ναι, μεν πάνε πολύ, αλλά αν υπήρχε κανένα δεντράκι, κάτι θα γινόταν, ξέρω εγώ. Πετάξτε τα μπουκάλια ελεύθερα στους δρόμους, δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη. Από τη στιγμή που οι άλλοι κομικοί πετάνε βόμβες και είναι όλα καλά, λέει ο Χριστός. Όχι, παιδιά,
9: έτσι πάει.
10: Και εγώ με την ανακύκλωση είμαι πολύ δυνατός γενικά και μου τρώει και χρόνο και χρήμα λίγο, μπορώ να πω, η αλήθεια είναι. Αλλά το κάνεις τώρα, αν αυτοί τα παίρνουν.
9: Δηλαδή σου, τέτοια, πάει, σου πάει.
10: Δεν μου πάει, ρε παιδί μου, είναι αυτό.
9: Το θέμα είναι, σου πάει να πετάξει το μπουκάλι, ρε παιδί μου. Κάποτε, θα σου πω κάτι. Κάποτε πετούσαμε. Μην λέμε τώρα ψέματα. Και από το αυτοκίνητο και τα λοιπά, πετούσαμε. Τώρα όμως. Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε γυρίσει.
10: Ναι, μας λέγε, μας έχει μείνει. Ναι.
9: Δεν σου πάει, ρε παιδί μου, να πετάξεις το σκουπίδι απ' έξω.
10: Ναι. Τι να σου πω. Ο Βαγγέλης από την Βρεσταίνη, ο φίλος μου, ο γειτονάς λέει: συγχαρητήρια που το είπατε και μπράβο που το σχολιάσετε για το κλίμα. Πρέπει κάτι να γίνει για τις επόμενες γενιές. Εγώ τα έχω φάει τα ψωμιά, λέει: ξυπνήστε τους. Σωστά, Βαγγέλη. Γιώργος από Τρίκαλα. Κύριε Παπα-Νικολάου, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να είστε πιλότος αντί για δημοσιογράφος? Καλή εκπομπή.
9: Πιλότος?
10: Ναι.
9: Με την καμία.
10: Γιατί? Έλα, μωρέ.
9: Πιλότος τι, εμπορική ή τέτοια? Γιατί ξεκινάνε όλοι από
10: πολεμική αεροπορία. Και μετά πάνε στα άλλα. Ναι.
9: Όχι, δεν νομίζω. Μακάρι να μπορούσα. Δεν νομίζω.
10: Εγώ αυτό είχα σκοπό να κάνω κάτι, μου άρεσε.
9: Έτσι, πρέπει όμως, φίλε, και να το. Ξέρεις, άλλο να το ονειρεύεσαι και άλλο μετά να βλέπεις, ξέρω ότι θα μπορούσα. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι γυρνάνε τα αεροπλάνα, δηλαδή η γη, αυτό το vertigo, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και, δεν ξέρω, εγώ πλέον θα έλεγα, άστο να πάει που πάει τώρα.
10: Κοίτα, να σου πω.
9: Άντε, γεια σας. Έχετε για βρυσούλες, λόγια μιας και βραχούλες.
10: Μιας και είπα το Β' ίσον.
9: Δεν έχω αρκετή ψυχραιμία, πώς το πω.
10: Μιας και είπα το Β' ίσον MPJ. Αυτό ξέρεις τι είναι, το βάρος ενός ανθρώπου, το βρίσκεις, ας πούμε, με τη μάζα, επί το τζε. Το τζε ξέρεις τι είναι, νομίζω είναι 9,14, τώρα αν δεν το μπερδεύω. Όσο αλλάζει το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεσαι, αυτό το τζε διαφοροποιείται. Δεν λέμε τώρα από το ισόγειο να ανέβει στο πέμπτο, λέμε τώρα αν πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ορίσει. Τώρα, αν παιδιά δεν το λέω επακριβώς, sorry, αλλά κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, είχα ένα φίλο ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να περάσει Κάρον. Μαθητάρα κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να περάσει οτιδήποτε, αλλά ήθελε να περάσει αυτό. Πέρασε. Πάει, εκπαίδευσε τον άλλο κτλ. Εντάξει. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινάει να μπαίνει στο αεροπλάνο, επειδή όταν πήγε ψηλά άλλαξε αυτό το τζέ που σου λέω, το ξέρουν όλοι οι πιλότοι αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί πια γιατί τζαλιζότανε. Ήταν κάτι που είχε ο οργανισμός του τέλος πάντων και δεν μπορείς να το μάθεις παρά μόνο όταν μπει στη διαδικασία. Τέλος πάντων, έκανε 8 ώρες πτήσεις στο παιδί, ας πούμε, έφυγε από την Ικάρον και πήγε σε ένα άλλο, εντάξει, πολύ κορυφαίο πανεπιστήμιο πάλι κτλ. Δηλαδή αυτό που λες εσύ ότι δεν μπορείς να το παλέψεις.
9: Είναι, υποθέτω.
10: Ναι, είναι άλλο φόβος αυτό, θέλω να πω.
9: Όχι, δεν είναι φόβος.
10: Που μάλλον ξεπερνιέται. Όχι, και άλλο το αν είναι κάτι επίσης, συστημικό
9: δηλαδή,
10: που λέμε.
9: Αυτό που λένε δεν μπορούσα να κάνω, ξέρω και αυτό. Δηλαδή είναι να με δίτης. Και να πέφτεις, ξέρω εγώ σε σκοτεινά.
10: Λόγω φόβου, ναι. Δεν θα το κάνω.
9: Όχι, δεν είναι φόβο, δηλαδή θα με φάει ο Καρχάριας.
10: Όχι, ναι, η σκοταδούρα γύρω, το δείξεις τι γίνεται.
9: Δηλαδή ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρω κάτι. Ναι, πολύ διαφορετικό.
10: Ναι. Γι' αυτό λένε ότι είναι άθλημα πολύ δυνατό κιόλας. Και πρέπει να είσαι και γυμνασμένος, καλή φυσική κατάσταση κτλ. Έτσι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Κοίτα, στη θάλασσα, ό,τι σαχλαμάρα υπάρχει, να πηδήξει από βράχια, τα έχω κάνει όλα. Αλλά αυτό που λες δεν θα το κάνω ποτέ. Όχι. Και εγώ δεν. Όχι. Δεν με τραβάει. Λοιπόν, ο Σπύρος το ψάχνει λίγο παραπάνω και λέει: αυτές οι τιμές διοξιδίου του άνθρακα είναι για αερίου διοξιδίου ή υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακα? Τι? ΟΕΟ. Δεν ξέρω.
9: Όχι. Διοξίδιο του άνθρακα είναι. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα το πας πολύ ειδικά. Ποιος να σου απαντήσει τώρα?
10: Ο κύριος Κοντός το πρωί σε έκραζε, κύριε Παπα-Νικολάου, που έλεγε αυτό για τα άρθρα και τα λοιπά. Έτσι. Μας το λέει και ο Νεκτάριος.
9: Ναι, έκραζε κιόλας. Καθόταν ο χάζος, έστελνε και εγώ θα διέγραφε και με έκραζε. Είναι δυνατόν να το ανοίξω ποτέ? Έχω το κύπελο. Τι να ανοίξω στον Κοντό? Έχω το κύπελο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Να κάθεσαι τώρα να ακούω τη Μύρλα.
10: Ναι.
9: Δηλαδή, τον επιστήμονα της Μύρλας. Γιατί να χαλάσω τη ζαχαρίνια μου, πες.
10: Ο Θανάσης λέει: ναι, Καλογερόπουλος δεν κάνει, ο Αθανασίου δεν κάνει, αλλά κάνει ο Γκαρσία. Πάνε με τον Τάνι, τα έχουμε περάμενα αυτό. Και ας έφυγες και πήγες κάποιον άτο, εμείς θα σε αγαπάμε, Γρηγόρη Γεωργάτο. Το θυμάσαι αυτό?
9: Βεβαίως.
10: Φαξ.
9: Δεν ήθελε να πάει, ρε. Δεν ήθελε τη δεύτερη φορά, δεν ήθελε να πάει.
10: Πήγε, φάνηκε ότι πήγε Ζόρμπα. Εγώ φέτος ούτε σοβαρό κόρνερ δεν είδα από τον Ολυμπιακό, λέει. Έλεος, λέει, στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Ναι, χαμηλά εννοεί εκτελεσμένα. Μπράβο, ρε Βασίλη, πέστα. Άκουρο την είσαι στη μένα, λέει ο Βασίλης. Σήμερα δεν παίζεσαι, λέει. Όσο για το κερί που λέγατε πριν, έχετε ακούσει αυτούς που σας κάνουν τα ρεπό. Ποιος μας κάνει τα ρεπό?
9: Δεν ξέρω.
10: Δεν ξέρω. Το πρόγραμμα του CrossFit εννοείς, Πετρά? Ναι, ρε Αντουάν, βεβαίως. Μπράβο. Αυτό εννοώ. Το έκανα χθες, γι' αυτό δεν μπορώ να μαζέψω τα χέρια μου σήμερα. Λοιπόν, ο Πέπ έψαξε πολύ, λέει, για να καταστρέψει την ομορφιά. Δεν άφησε τον Τεμπέλη να κάνει τα μαγικά του. Θυμηθείτε τεμπέληδες παιχταράδες που έκαναν τη διαφορά στις εθνικές τους. Εντάξει, κατά πολλούς και ο Μέση Τεμπέλης είναι στο γήπεδο. Δεν κάνει πράγματα, δηλαδή.
9: Όμως την καλύπτει την τεμπελιά του.
10: Με την ποιότητά του δεν το συζητάμε.
9: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα δεν δένουν. Μία λέξη με την άλλη. Τεμπέλης και Μέση. Αυτά δεν δένουν. Δηλαδή,
10: τακτικά, ρε Βασίλη.
9: Δεν γίνεται.
10: Τακτικά, αφού το
9: λέμε. Όχι, θα πεις κάτι άλλο.
10: Τι να πω, Ράθιμος.
9: Θα πει ότι, όχι Ράθιμος, ούτε Ράθιμος. Θα πεις ότι είναι υπερβολικά οικονόμος, κάνει οικονομία.
10: Εντάξει, αυτό εκεί, δηλαδή, εκεί το ρίχνανε.
9: Είναι
10: μέσα,
9: ρε φίλε. Δεν μπορείς να πονήσεις, ξέρω, τη λέξη τεμπελιά δίπλα στο Μέση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί ο Κριστιάνο, δηλαδή, θα τον λέγεις πρώτα τεμπέλη. Όχι, γιατί είναι άλλη κλάση.
10: Ναι, είναι άλλο σχέδιο αυτό. Αυτό όμως δεν είναι και τεμπέλης από την αποθεραπεία που κάνει. Από το...
9: Δηλαδή, μια Μαζεράτη, αν την πει επικίνδυνο αμάξι, που μπορεί να είναι. Αν θα την πει ποτέ επικίνδυνη. Μια Φεράρι θα την πει ποτέ επικίνδυνη. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι επικίνδυνο αμάξι. Δεν θα πει αυτό. Θα πει ναι, είναι Φεράρι.
10: Αλλά,
9: είναι, αλλά μπορεί να κρύβει και κινδύνους, ναι, κτλ. Ναι. Δεν θα χαρακτηρίσει ποτέ ένα αμάξι. Αυτό είναι και με το Μέση και με το Ρονάλντο.
10: Λοιπόν, δεν σα ακούμε καθόλου στην καρδίτσα. Είπαμε, παιδιά, θα φτιαχθεί, έτσι, Γιάννη μου. Επίσης, η αριθμή Βασίλη. Εσείς η αριθμή Βασίλη μπορεί. Εμείς οι Περβεζιάννη ποτέ Γιάννα. Έχουμε μπιφ. Γιάννα Πρέβεζα.
9: Όχι, ρε. Έλα, ρε, Πρέβεζα.
10: Έτσι λέει ο φίλος ο Γκοτ.
9: Απλώς πήγανε οι Αγιώτες εκεί, αγόραζαν όλη την Πρέβεζα και όλα τα παραθαλάσσια κτλ. Το έκαναν εξοχικό εκεί πέρα. Αλλά η Πρέβεζα πού πήγαινε? Για μεγάλη πόλη η Πρέβεζα πήγαινε στην Άρτα.
10: Ναι. Ναι. Α, είναι Γιάννα Άρτα Πρέβεζα, αυτή είναι η σειρά. Μεγάλο, μεσαίο, μικρό.
9: Ναι, ρε, εσύ, όταν είναι το χειμώνα μιλάμε. Για το καλοκαίρι τώρα η Πρέβεζα δεν παίζεται.
10: Α, που έχει θαλασσικά. Ενώ το χειμώνα τα Γιάννα έχουν
9: πιο μικρή. Το χειμώνα η Πρέβεζα είναι πιο μικρή πόλη, α πούμε. Ναι, ναι. Άμα θες ένα κατάστημα πιο μεγάλο, ξέρω, και τα λοιπά, ο Πρεβεζάνος θα αποδείξει. Δεν θα πάει και Άρτα να πάρει. Δεν θα φτάσει μέχρι τα Γιάννα.
10: Κύριε Μανώλη, όπως βλέπετε, εμείς τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και στον αέρα κιόλα, αν και δεν θα έπρεπε. Είπαμε ότι υπάρχει μια συντήρηση στον Μπομπό εκεί, στην περιοχή Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο και τέτοια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα φτιάξει. Αν δεν φτιάξει, πάλι θα μας το πείτε και θα το
9: τακτοποιήσουμε.
10: Θα έρθουμε να το φτιάξουμε μόνο μας. Πετρά, να μας ενημερώσει έγκαιρα να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στην Τολεμαϊδά. Εννοείται, μελέτη. Πολλοί κόσμοι θα το κάνει αυτό, να ξέρεις. Τυχεροί φίλοι του ιστορικού, περίπου 40, που βρέθηκαν χθες στο τελικό με τους φίλους της Crystal Palace στην Κυανέρεθρη Λειψία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γνωστό πρόεδρο με την Αμφέρ κίνηση να στείλει την μπάλα από το Europa League στο Conference, λέει ο Παναγιώτης. Α, που βγάλανε και ένα πανό στο.
9: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
10: Ναι, ναι, ναι. Ποιος γελάει τώρα.
9: Ποιος γελάει τώρα.
10: Γέλασε η Crystal Palace με το αφεντικό, παιδιά. Πανό σήκωσαν. Ναι, σωστά, σωστά. Και ο Γιάννης από Αγρίνη το λέει. Από το γεφύρι της Άρτας πέρασε ο ελληνικός στρατός και απελευθέρωσε τα Γιάννενα. Και λίγοι ήταν αυτοί που χάρηκαν για την απελευθέρωση, λέει ο Σάκης. Το λέει αστειευόμενο. Περίμενε εκεί, στον πίφτη των περιοχών που υπάρχει, ξέρεις. Παπ, όλες οι ομάδες που παίζουν με θρύλο φωνάζουν Πέτρα. Τυχαίο δεν νομίζω. Τι Πέτρα. Πετράν, Πέτρο, τι. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα.
9: Είναι αναλόγως τι διαβάζεις, κύριε Κώστα.
10: Τοξικότητα είναι ότι θεωρείται κάζο. Πως ελληνική ομάδα έκανε μια επιτυχία σε ελληνικό γήπεδο, όχι μόνο η γκρίνια του ετημένου, λέει Φυσιομπίλ από τη Δράμα. Φυσιομπίλ, καλό Βασίλη, Φυσιομπίλ. Πιο αγρίνιο, ρε παιδιά, λέει. Οι μισοί κατέβηκαν, λέει, από το Θέρμο και οι άλλοι από τα Φραγκουλέικα. Το καλοκαίρι.
9: Τα Φραγκουλέικα δεν είναι μεγάλα, μωρέ. Τι κατέβηκαν από τα Φραγκουλέικα?
10: Γι' αυτό δεν είναι τώρα μεγάλα. Επειδή κατέβηκαν όλοι και το αγρίνιο. Το καλοκαίρι, λέει, έχει 88 βαθμού Κελσίου και για βάλει που ήταν, λέει, σε γούρνε. Μια χαρά είναι και γούρνα. Άσχημα είναι. Να κάνετε τελικούς μπάσκετ τώρα που έρχονται, λέει, κουμπί με τον Κοντό, εσύ, λέει ο Φόντας. Μην γελιόμαστε τώρα, σε ποιο άθλημα παίζει καθαρά ο Ολυμπιακός, λέει ο Χριστόφορος.
9: Αχ, γελάσαμε.
10: Τι πολιτισμό να έχει το Λεμαϊδά, λέει. Μόνο μαμούθ πέρναγαν από εκεί για να πάνε στα Γρεβενά.
9: Καλώς, καλώς.
10: Μόνο Τζουμέρκα, λέει, φιλιά. Γιάννη Σαγκιάννη.
9: Καλώς.
10: Θα σε θυμηθώ όταν έρθω στη Βασιλεία μου και σένα. Θα σε γράψω.
9: Ο Δήμαρχος με τα μαμούθ.
10: Ναι, ναι, ο Δήμαρχος με τα μαμούθ. Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
9: Αυτό θα είναι το σήμα του προεκλογικού καμπάνια.
10: Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
9: Α, στου άλλου να έχουν λιγνίτη τι έχουν
10: εκεί.
9: Τη ΔΕΗ, ας πούμε. Ναι.
10: Καλημέρα από Πάτρα. Εντάξει τώρα. Στημένο να το πάρει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Εντάξει. Πέτρο και Βασίλη, καλημέρα. Πέστε και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται, θα έρθει ο Δανός προπονητής? Ήρθε, ρε, κύριε Πλουταρχία. Ανακοινώθηκε κιόλας ο άνθρωπος μέχρι το 28 κτλ. Μια χαρά.
9: Η προηγούμενη εκπομπή τα λέγε αυτά, ρε παιδιά.
10: Σε ποιον τελικό, ρε η Ηλία? Ο Γάτας, ο Κοντός, ο Σαντορίνος, ο Μπακόπουλος, αν θα παίξουν μαζί στο τελικό αύριο. Έχει γούστο να λέει στο τελικό που λέω εγώ ότι θα παίξουμε με τους μπαμπάδες. Όχι, ρε παιδιά. Χρήστος, καλημέρα μυρωδιάδες. Χρήστος από Μαβακό, Εκάρα Κάργα. Μπιλ, μόνος σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό και αν ναι, δεν πιστεύω να τον έριξες και κανένα δεξί κροσέ.
9: Τι?
10: Μόνος σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό, δεν πιστεύω να τον έριξες. Τον βάρεσε τον Κοντό ποτέ, όχι. Καλημέρα στην παρέα. Εδώ στο Βασιλικό τα λέμε μιλάκια τα αγγελάκια. Α, τα λένε και μιλάκια λοιπόν. Μαθαίνεις, άκου να μαθαίνεις.
9: Okay.
10: Το κακό δεν είναι να μιλάς με τον εαυτό σου, το κακό είναι να του φέρνεις αντίρρηση, λέει ο Δημήτρης. Παπα-Νικολάου, σε βάζει το παλιό που ο Πέτρος να μιλήσει στα αθλητικά. Δεν απέσπασε.
9: Λίγο, δε, Πέτρο, να τα λες πολύ γρήγορα. Λίγο πια.

0: το Μουντιάλ Κριστιάνο, 20 χρόνια, όχι 24. 4-6, 24. Α, το πας από το πρώτο και μετά. Εντάξει, εντάξει, okay. Καλημέρα στην παρέα από Κρήτη Σιτία. Μπράβο το φίλο. Μπήκε ίσα για να μας στείλει ο φίλος ο Κουτούκος μηνυματάκι.
1: Thank you.
0: Αν θέλετε να καταλάβετε πού φτάνει η μοναξιά στον άνθρωπο, διαβάστε Καμπανέλη την Μύγα. Καλή συνέχεια. Το έχει διαβάσει αυτό. Ψαγμένα είναι αυτά τα δικά σου. Λοιπόν, στο 107,1 δεν παίζει από χθες. Στο 107,4 ακούμε λέει ο Στέργιος. Ευχαριστούμε για, για το χρηστικό. Οπα. Σκληρό. Τι έγινε, ρε, κύριε Παναγιώτη, τι πάθατε. Ο Μιχάλης λέει: ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο χρηστικό υπάρχει, δεν δέχεται να πει άλλη άποψη κτλ.
1: Εγώ.
0: Όχι, ο Χρήστος. Καλημέρα από τα Πετρανά Κοζάνης, Πέτρο και Βασίλη Λάδη για κεράσια κορόμιλα. Ωραία.
1: Για κορόμιλα. Για τζανεργά. Τα ξέρεις τζάνεργα.
0: Τζάνεργα τι είναι.
1: Τι προτιμάς, τζάνεργα ή κορόμιλα.
0: Επειδή δεν ξέρω τι είναι τα τζάνεργα, θα πω κορόμιλα.
1: Το ίδιο είναι.
0: Α, ναι. Τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό λαμπάκι ή ένα κιλό σιδερό. Ωραία, με τσάκωσες, εντάξει. Γεια σου Νικόλα μου, χαιρετισμού στην Ανέζα, στο φίλο του Γιώργο. Ωραίος. Η συντήρηση του παππού στο πύλιο είναι δάκτυλος κοντού. Σταμάτησε μόλις άρχισε η εκπομπή σας. Τυχαίο, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Μια ερώτηση λέει προς τον Βασίλη. Πώς σου φαίνεται ότι ο Γκαρθία θα μείνει στον Ολυμπιακό, φαντάζεσαι να ξεκινάει και ενδεκάδα?
1: Είναι σαν την Πεθερά, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: Ντάνι Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, ρε παιδιά. Τα έχουν πει αυτά.
1: Αλάνι για,
0: τι για πάντα.
1: Είναι σαν να έχεις, ρε παιδί μου, ξέρω ότι η Πεθερά, η οποία δεν έχει τίποτα εναντίον, δηλαδή μπορεί να είναι και καλή, αλλά λες είναι εδώ, ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορεί να πάει και κάπου αλλού, ξέρω να μείνει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Δεν σου έχει κάνει τίποτα η γυναίκα, δηλαδή ίσα κτλ. Όμως. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις με τον μπόξερ, δεν μπορείς τέτοιο, δεν μπορείς να πετάξεις και ρούχο, ξέρω εγώ. Λέμε.
0: Οι δρόμοι αριστερά-δεξιά είναι απίστευτο πόσα σκουπίδια έχουν. Δυστυχώς λειτουργούμε σαν ηθαγενείς, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, έχουν και μα πάρει κανένα φωτιά μετά και βοηθάνε και αυτές τις φωτιές. Παιδιά, τώρα τελευταία το σήμα έρχεται με πολλά παράστρα. Παιδιά, ό,τι λέτε μέσα θα το φτιάξουμε, έτσι. Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1986, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0.
1: 86.
0: Ρε κύριε Κώστα, από μακριά το πιάσες. Τι γίνεται. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς αν δεν ξέρεις καλά κάτι. Το τζιν είναι επιτάχυση της βαρύτητας με τιμή περίπου 9,78. Πω, ρε μπαμπι, εντάξει. Το είπα κιόλας.
1: Παιδιά, τόσο αυστηρό. Και είπε ο άνθρωπος.
0: Το είπα κιόλας, αν δεν το λέω σωστά.
1: Και άμα είναι σωστά, κοντά ήταν.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο διαφορά. Είπα 9,14, τον πέτρεψα με το π. Το 3,14 πια. 9,81, μία ένα σεκ ή στο τετράγωνο επιτάχυση της βαρύτητας μου το στέλνει και ο Λυκουργός.
1: Θα σου βάλω μια άσκηση εσένα. Και δεν θα ξέρεις από πού αστρίψεις, θα βγεις από τα παράθυρα.
0: Ναι, έλα εδώ να κάνεις normalize τον ήχο, ρε.
1: Θα σου βάλω μια άσκηση μαθηματικά να δεις.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν σας ακούμε και στη Γερμανία, γυρίστε λίγο την κεραία, λέει. Κάνε αυτοκίνητο δεν είναι επικίνδυνο. Ο οδηγός του μόνο μπορεί να είναι επικίνδυνος, λέει ο Δημήτρης. Τι άλλο είπες, Μιχάλη, και το διάβασα. Τι να πούμε για τον κοντό, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο χρηστικό υπάρχει.
1: Έλα, ρε, σταμάτα. Όχι, μην τα διαβάσεις αυτά τώρα.
0: Αλλά ξέρω, λέει, ότι εκτός αθλητικών είναι πολύ ωραίος τύπος. Οπότε επειδή με χαλάει τα αθλητικά, τον βγάζω. Μπύρες τα έπαινα όμως μαζί του, αλλά να μην πούμε για αθλητικά.
1: Μπύρες δεν πίνει ο κοντός, μόνο τρώει. Ποιοι μπύρες ο κοντός. Όχι, εκεί δηλαδή όταν βαριέται να τρώει, να τρώει, με πίνει και καμιά μπύρα. Λέει και εμένα μία. Εγώ απ' την άλλη, δεν μπορώ να ξεχάσω να φάω, δηλαδή να είμαι σε τραπέζι. Δηλαδή με το ζόρι τρώω, επειδή και περισσότερο είναι μηχανική κίνηση, επειδή βλέπω τους άλλους να τρώνε. Αν μου αρέσει το κρασί δηλαδή και τα λοιπά. Ναι. Εγώ κάνα μεζέ θέλω, λίγο.
0: Εντάξει, για, για να μην σε πιάνει και το κρασί μωρέ. Ξέρω εγώ αυτά τα τσίπουρα, τα κρασιά, για να μην σε πιάνουν. Δεν πρέπει να τρως και κάτι.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως, παιδί μου, λες ότι ξέρω εγώ στην ταβέρνα παράδειγμα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχει καλό κρασί, αν πάω στην ταβέρνα. Έχει καλό κρασί και καλό μεζέ. Λίγο μεζέ θέλω. Δεν θέλω δηλαδή.
0: Λίγο μόνο. Πω,
1: ναι, ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή,
0: εγώ είμαι τον άποδο.
1: Όχι μόνο δεν με ενδιαφέρει, αλλά ίσα ίσα θα σου λέγα ότι μαποθούν τα πολλά πιάτα πάνω στο τραπέζι. Μαποθεί αυτό το πράγμα.
0: Το τσιμπητό,
1: δηλαδή,
0: εσύ, τσιμπητό.
1: Δηλαδή εκεί που μαζευόμαστε πολλές φορές και λέει εδώ άστο αυτό. Να κάνω χώρο να βάλεις και αυτό. Και τούτο και τα άλλα. Αυτό είναι αποθητικό.
0: Είσαι στο τσιμπητό πιο πολύ. Λίγο. Ναι.
1: Και δεν μπορώ εκείνους που τελειώνουν εγώ το φαΐ άποδο. Πάρα πολύ νωρίς.
0: Εγώ μετά
1: δηλαδή,
0: από
1: θέλω
0: φαΐ
1: να
0: μόνο
1: υπάρχει συνεχώς πάνω στο τραπέζι.
0: Είναι δυνατόν, λέει ο Ολυμπιακός, να πάρει παίχτη από τη Ραγιό? Εκείνοι δεν έλεγαν ότι είναι μια ομάδα καφενείο? Χαχαχα.
1: Χαχαχα. Χαχαχα.
0: Σου απάντησε, αρχοντά. Λοιπόν, τώρα πάω λίγο στη μηνυματιέρα. Πετάνω στο μύτη καταλογαρνανίας, ποια είναι η συχνότητα? Που να ξέρω τώρα, μωρέ, απ' έξω. Γκούγκλαρε λίγο. Γιάννη, εκτός κι αν τρελάρεις. Παίζουν ποιο Καλαματιανός ποδοσφαιριστής επιθετικός ή βγει δύο φορές πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σεζόν 2-3 με τη φάνα του Παναθηναϊκού.
1: Ο Λιμπερόπουλος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο οποίος δραστηριοποιείται καιρός, από ό,τι έχω μάθει.

0: ανεβαίνω στη Γκαλαμάτα, ξέρω, και ναι, επιχειρηματικά. Και μπράβο στα παιδιά δηλαδή που γυρνάνε, τα βγάζουν λεφτά, παιδί μου, κάποια λεφτά τέλος πάντων, τι βγάζει ο καθένας, και γυρνάνε, ξέρω, και στον τόπο τους. Ναι. Και κάνουν κάτι στον τόπο. Δεν κάνουν στην Αθήνα.
1: Και πολύ καλά κάνουν,
0: βέβαια. Στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στα
1: Μύκονος! Λοιπόν, τελειώσαμε, φίλε.
0: Δεν τελειώσαμε και 59 και 30. Mm. Τι άλλο να πούμε.
1: Πολύ καλά. Αύριο είσαι με Λέω.
0: Είμαι.
1: Είσαι.
0: Είμαι. Τι ακόμη είναι.
1: Όλοι είσαι. Στην οκτάδα των ξένων, ο Οσμάν εκτός, ο Φαρίντ στον Παναθηναϊκό. Επειδή ξεκινάνε σήμερα τα μπάσκετ,
0: Τι ξεκινάνε.
1: Τραμπάρε, Φαρίντ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μία ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως σε αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, ταράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου 9 η ώρα το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Ντόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση εκ του προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την έκταση του μετρό στην Καλαμαριά και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή ΜΗ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή 1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Εξπρες και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο, λοιπόν, θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσης των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή, λοιπόν, του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλό σχεδιασμό έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μία-ένα στις τάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μία-ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, ναι, ναι, που το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα αλλά και κλίμα, καθώς σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξ Έλξ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να ελεύθερη, να αφαίθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα αδικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν αναλάβει η αστυνομική της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρηνιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτητα εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλό δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο. Δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι αγέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, δύο στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και ένα το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν, δηλαδή, αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της Δημοτικής Κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάρχα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την Έρθει Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Χαριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλητική είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι υποστηρικτές γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρο της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άντρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν, δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοπικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να αδειοδοτήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος, σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς τους κάτοικους περιοχής αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός, το ραντεβού, για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε κι εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί μιας και που ήδη οι δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μαλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας, και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής, τους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε.
5: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες. Mm-hmm. Ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κ. Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, mm-hmm. καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάχρου, της Ομίνθου και της Κηδονίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη mm-hmm. του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, μάλιστα. και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε Βίκυ ένα χρόνο πριν. Ναι. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας, της ένταξης Φανή. Των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία. και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

0: που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
2: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
1: Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογόνα θράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του και παρουσιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenica Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Εύρων και της Hellenic Energy στο Block 10, στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογονανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δρογονανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς, το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογοματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασόκ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική Νότι πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω στον Αδενάκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει η συγκρίση στην πολιτική είναι αναπόφευκτη. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε: βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Μπρίφικ Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από μη επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
3: Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο ΣΕΟ της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε προς η Ελλάδα, έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσθέτοντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες Ευρωπαίους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάρτιν Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και η διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Μαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Η διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς, και στην οικονομία, και στην ακρίβεια, και στην υγεία, και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο, ή θυμίζει μια από τα χθες?
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
10: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδης.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
10: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβη νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξης των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Ως ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
3: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
12: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο MyElas, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
3: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
13: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
14: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
13: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
14: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
13: Προφανώς,
14: δηλαδή,
13: προφανώς. Και έχει,
14: τον κεντρό έχει κόμμα να αφήνεται στο ΠΑΣΟΚ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
13: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
3: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
15: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
16: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
15: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξει καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
17: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμαση. Αυτό όλο το γνωρίζουν, το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
3: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
17: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνι νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα μετοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετική η στόχη και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία των κύριων Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Γρηγόρη του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμορρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη σύμβαση σύμβαση 7-17 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
3: Και να κλείσουμε αυτά, Ευγενία, ναι.
18: Ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι, ναι.
18: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
3: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%. Με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
19: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έφθραστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκθου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της Ιρανικής τηλεόρασης, των ειδικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Πολιτειών, θα λέγαμε, στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωράς στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης, ενώ για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σφυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
3: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
2: Τις προγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
3: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 15,8 κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
21: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή. Από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσύμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
3: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε.
21: Θα πέσει ακριβώς, ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
3: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίσουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
22: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσου και την κυρία Ευθυμή, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
3: Αυτά από πότε?
22: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύσει μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
21: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
3: Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
22: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
3: Τώρα ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
21: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
3: Μακάρι, Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
22: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η Αιδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
4: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο οποίο μίλησε στο Ρινιού 15,8. Και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
5: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν
4: στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
5: Άρα μπορεί να μην δενιστούν, προσοχή, θέλει προσοχή.
4: Ακριβώς, επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε. Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
3: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
6: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγγραφα.
3: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
3: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γαστρεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
24: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγιεινή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει την εξάπλωση του νοροϊού, οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών, ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.
3: Ειρήνη, κυρίε, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη.
25: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας του Αττικού νοσοκομείου. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
3: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικό στόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη.

0: μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
0: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων φάνησαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο για τις ορισμένες περιοχές. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαΐδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό. Σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σκαλαζοπτό, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν. Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
2: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστια Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ. Με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
4: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη, είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν τα μαχαίρι, μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενο δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio.

0: Το 5,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. You know I can be found sitting home all alone.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελή.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.